0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

0: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

Music Club 105,8. Είναι νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Lab 105,8.

0: αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ.
8: Music Club
0: 105,8.
9: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

τον ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
1: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
2: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
4: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
5: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συναίσθημα μαζί μας.

πω πω ρε φίλε. Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. 07, 05 και 17 δευτερόλεπτα. Ημέρα Τρίτη σήμερα. Τρίτη, πολύ ωραία ημέρα. Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Δεν ξέρω αν το είχατε προσέξει αυτό το γρουσούζικο και καλά που λένε. Δυσιδαιμονία, γρουσούζικο, Τρίτη και 13, το οποίο συναντάτε στους Έλληνες, στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό, και στους ισπανόφωνους λαούς, στις Λατίνες δηλαδή, Λατίνα. Λατίνα, γενικώς η Τρίτη θεωρείται γρουσούζικη ημέρα, γενικότερα έτσι και περίεργη ημέρα, και επικίνδυνη για αυτούς τους λαούς, η Τρίτη. Ένα παραπάνω που είναι όταν συμπίπτει και με το Τρίτη και 13, υπάρχουν πάρα πολλοί προληπτικοί που θεωρούν πολύ άτυχη και επικίνδυνη την ημέρα. Για τους υπόλοιπους λαούς, η γρουσούζικη ημέρα που λένε είναι το Παρασκευή και 13. Εμείς έχουμε το Τρίτη και 13. Για άλλη μια φορά διαφέρουμε, κάνουμε τη διαφορά. Για άλλη μια φορά κάνουμε τη διαφορά. Λοιπόν, αυτά που λέτε, εμείς δεν μασάμε από τέτοια. Τρίτη και 13. Και καλά το 13 ήταν ο κατεξοχήν κακότικος αριθμός. Αυτά τώρα τα παλιά τα χρόνια, τα ωραία τα χρόνια που δεν υπήρχε το chat GPT. Παρεμπιπτόντως να παίξουμε το καινούριο τραγούδι από την Κατερίνα Αλιόλιου που λέγεται «Ρώτα το chat GPT». Θα το βάλουμε σε λίγο, τέλος πάντων. Το 13 λοιπόν, γιατί όλα ήταν με το 12, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ήτανε 12 οι θεοί του Ολύμπου, 12 οι άθλοι του Ηρακλή, 12 οι φυλές του Ισραήλ, 12 οι μαθητές του Χριστού. 12, 12, 12. Και ερχότανε το 13 και έλεγε: ωραία φίλε, κάτι γίνεται εδώ πέρα, είναι γρουσούζικο. Αυτά που λες. Λοιπόν, εμείς δεν μασάμε παρόλα αυτά. Υπάρχουν και τα άλλα, τα δίσεκτα, τα έτη που είναι, έχει ο Φεβρουάριος 29 ημέρες και δεν ξέρω και εγώ τι και τα λοιπά. Ναι, και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα και πασαλιμανιώτικα. Παρόλα αυτά, ημέρα Τρίτη και 13. Είμαστε εδώ και σήμερα 13 Οκτωβρίου 2026 εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα για τις επόμενες 4 ώρες μέχρι τις 11 δηλαδή. Ξεκινάμε λίγο με Κέντι Γαρμπή, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning.

Αγαπημένοι φίλοι, 07 και 12 και 16 δευτερόλεπτα. Εδώ στο Music Club 105,8 ημέρα Τρίτη και 13. Ανατολή του ηλίου θα έχουμε σε 20 λεπτά. Αλήθεια, καλά μου τα λέγανε χθες. Νυχτοκάμα το κάνουμε εδώ πέρα. Βαρέα και ανθυγιεινά. Αυτό είχα ξεχάσει χθες, δεν μπορούσα να θυμηθώ. Βαρέα και ανθυγιεινά πρέπει να παίρνουμε εδώ πέρα. Νυχτοκάματο. Ερχόμαστε πριν ξημερώσει, πριν βγει ο ήλιος. Ανατολή του ηλίου θα έχουμε στις 07 και 30, δηλαδή σε 7.30 ώρα. Και εμείς τώρα εδώ είναι 07 και 12 και κάνουμε εκπομπή 10 λεπτά. Στις 7 η ώρα είμαστε εδώ κάθε πρωί. Και ο ήλιος θα δύσει στις 18 και 52, σχεδόν 7 παρά 10. Παγκόσμια ημέρα σήμερα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Παγκόσμια ημέρα και εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Παγκόσμια ημέρα της ΔΕΗ. Αν είναι δυνατόν, ποιος έχει βγάλει δηλαδή παγκόσμια ημέρα για τη ΔΕΗ, για τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού? 13 Οκτωβρίου καθιερώθηκε από το 2016 ως ημέρα εορτασμού της ΔΕΗ για να τιμηθεί η μάχη της ηλεκτρικής, και αντικατέστησε την αργία της 6 Δεκεμβρίου, ημέρα της εορτής. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο έχει συμβολισμό. Η μάχη της ηλεκτρικής λέγεται. Η οποία έγινε 12 και 13 Οκτωβρίου το 1944, όταν οι Γερμανοί, φεύγοντας από την Ελλάδα, προσπαθούσαν να ανατινάξουν το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού στον Άγιο Γεώργιο στο Κερατσίνι, που ανήκε στην Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία, διάδοχος της οποίας υπήρξε τώρα η ΔΕΗ. Οι εργαζόμενοι της, μαζί με κάποιους άνδρες από το 6ο Σύνταγμα του Ελλάς, έκαναν άμυνα και κατόρθωσαν να διασώσουν το πολύτιμο εργοστάσιο για τον ηλεκτροφωτισμό της Αττικής. Αυτό γιορτάζουμε, ρε φίλε. Μα λέω κι εγώ. Ευτυχώς, κυρίες και κύριοι, που υπάρχει αυτή εδώ η εκπομπή. Αλήθεια, ειλικρινά, το ήξερες εσύ αυτό το πράγμα, φίλε ακροατή, το ήξερες? Πού να το ξέρεις, κυρίες και κύριοι? Ευτυχώς που υπάρχει αυτή εδώ η εκπομπή και ενημερώνει τον κόσμο να μαθαίνει 5-10 πραγματάκια. Χρόνια πολλά σε εσάς αν έχετε γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Σήμερα γιορτάζει η Αγαθονίκη, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία. Πολύ ωραία ονόματα, κυρίες και κύριοι. Ειδικά το Φλωρεντία. Χρόνια πολλά και εσάς αν έχετε γενέθλια. Ξαναλέω, happy birthday to you. Αν γεννηθήκατε σαν σήμερα, όπως ας πούμε σαν σήμερα το 1934, γεννήθηκε η Νάνα Μούσχουρη, Ελληνίδα τραγουδίστρια και πολιτικός. Κορυφαία η Νάνα Μούσχουρη. Να παίξουμε ένα τραγούδι. Νάνα Μούσχουρη. Ποιο τραγούδι ξέρετε από την Νάνα Μούσχουρη? Ένα από τα πάρα πολύ γνωστά που υπάρχουν. Δεν ξέρω κανένα. Τι να βάλουμε εδώ? Δεν ξέρω κανένα. Το πρώτο στο Spotify πάντως με τις περισσότερες προβολές, sorry, της Νάνας Μούσχουρη είναι αυτό εδώ. Για να δούμε ποιο είναι αυτό. Guten Morgen. Καλημέρα, να τύχε, όλο τυχαίος, κυρίες και κύριοι. Πάλι εδώ πέρα η τύχη με το μέρος μας. Guten Morgen, ναι. Αυτά είναι τραγούδια. Να παίξουμε άλλο ένα τραγούδι από την Νάνα Μούσχουρη. Να δούμε ποιο άλλο ξέρουμε εδώ. Εδώ είναι με το Χούλιο Ιγκλέσιας. Κάνα ελληνικό δεν έχει η Νάνα Μούσχουρη. Μα μισό λεπτό, κάτσε να ψάξω λίγο. Πρέπει να οπωσδήποτε να παίξουμε ένα τραγούδι από την Νάνα Μούσχουρη. Για μισό λεπτό.

Εσύ, καλά θυμόμουνα. Εννοείται ότι καλά θυμόμουνα. Απλά τώρα δεν ξέρω το για κάποιο λόγο. Το Spotify μου έβγαλε κατευθείαν πρώτα τα ξένα τραγούδια. Το Γιαρέμ είναι πολύ γνωστό από την Νάνα Μουσκούρη. Αυτό εδώ. Γιαρέμ, Γιαρέμ, Γιαρέμ, Γιαρέμ. Αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό. Καλά το θυμόμουνα. Και το άλλο, την 11η εντολή. Μα είναι δυνατό να μην τα θυμάμαι. Αυτό είναι πολύ ωραίο.

Ένα άλλο που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι είναι αυτό εδώ, η 11η εντολή. Καλά τα θυμόμουν εγώ, αρέσει. Του Χατζινάσιου είναι αυτά, του Γιώργου Χατζινάσιου. Την 11η εντολή. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο από την Άννα Μουσχούρη.

Τα θυμάται και τα λέει ο παρουσιαστής. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας τον Γιάννη τον Γιωργαλή. Καλημέρα λέει, καλημέρα. Κολλητέ μου καλημέρα από την ταβέρνα Γιακουμή, στα παϊδάκια του Γιακουμή εκεί στο κέντρο. Το αγαπημένο μας μαγαζί, αγαπημένη μας ταβέρνα. Περιμένουμε πώς και πώς σε καμιά δεκαπενταριά μέρες θα έρθει ο πολύ αγαπημένος μας φίλος ο Δημήτρης ο Καστρινάκης, Παύλα Καράφλας ή Φαλάκρας, όπως έχει 2-3 ονόματα τέλος πάντων. Και θα σου κάνουμε επίσκεψη και πάλι. Μόνος μου δεν γίνεται να έρθω. Δεν προδίδω, δεν μπορώ να προδώσω τσιφίλους μου. Φίλε μου Γιάννη, την καλημέρα στον κολλητό μας τον Φώτη. Καλημέρα μου λέει αδερφέ μου, Φώτης Καλαϊτζάκης, αδερφός. Την καλημέρα μας εδώ και στον φίλο μας τον Στάθη τον Καραταράκη. Μου λέει καλημέρα αδερφέ μου, κολλητέ μου, Παύλα, γείτονα, νούμερο 1 ραδιοφωνική παραγωγή στον κόσμο. Εντάξει ρε φίλε, υπερβολές, υπερβολές. Να το παίξουμε το τραγούδι αυτό από τον Θοδωρή Φέρη που είναι του Γιάννη Πάριου. Για τις γεννήσεις λέγαμε. Οπότε σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε η Νάνα Μούσχουρη, Ελληνίδα τραγουδίστρια και πολιτικός. Βάλαμε και 2-3 τραγούδια, διότι εντάξει τι δουλειά κάνουμε κυρίες και κύριοι, πρωινή εκπομπή κάνουμε εδώ πέρα, μπρίκια κολλάμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική, παίξουμε λίγο Γιάννη Πάριο, το ανήμερα του έρωτα, παρεάκι με τον γιο του, τον Χάρη τον Παρθακούρη. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Γιώργο Μαζονάκη και λίγο Γιώργο Λεμπέση, παρέα με την Δέσποινα Βανδύ, το κατάλληλες προϋποθέσεις. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, 07:27 και 10 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club, σε 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, μεγάλο ραδιόφωνο. Να θυμίσω το Viber εδώ του σταθμού, όπου περιμένουμε τα μηνύματά σας, παύλα την αγάπη σας, παύλα τσι καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. 69 70 11 10 58. 69 70 11 10 58. Περιμένουμε τα μηνύματα αγάπης που στέλνετε κάθε μέρα. Την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Κώστα τον Κατσογριδάκη. Κατσογριδάκης Κωνσταντίνος, Κώστας Κατσογριδάκης, από την αγαπημένη μας εταιρεία, ιδιοκτήτης, κύριες και κύριοι, αλλά δουλεύει κιόλας ο άνθρωπος. Δουλεύει εδώ, εδώ στο μεροκάματο, από την αγαπημένη μας εταιρεία K2 Constructions, κατασκευές με υπογραφή. Ο κολλητός μας, όλος τυχαίος, επίσης την ίδια στιγμή που έλεγα για τον Κωστή τον Κατσογριδάκη, έστειλε εδώ ο κολλητός μας, ο Μανώλης ο Μιλιαράκης, κύριε και κύριοι. Καλημέρα, λέει, θεόρατε μετεωρίτη. Τα λες τόσο ωραία, ρε φίλε, ούτε εγώ δεν τα λέω τόσο ωραία. Ο μεγάλος DJ, κυρίες και κύριοι, αυτός ο Μανώλης ο Μιλιαράκης, ο οποίος λατρεύει τον Γιάννη τον Πλούταρχο. Πώς θα μπορούσαμε, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό είμαι εδώ, λέει, για να σας ανεβάζω. Πώς θα μπορούσαμε, κυρίες και κύριοι, να μην παίξουμε λίγο Γιάννη Πλούταρχο για τον φίλο μας τον Μανώλη. Πάμε να δούμε ποιο τραγούδι ταιριάζει τώρα το πρωί από τον Γιάννη Πλούταρχο. Να το αφιερώσουμε, να του το αφιερώσουμε.

με πάρα πολύ αγάπη. Ένα έτσι ανεβαστικό. Μανώλη το λένε, άρα δεν πάει να βάλουμε το εγώ, Γιάννη. Το είσαι υπέροχη, σου λέω μου ταιριάζει. Δεν πάει. Αν η ομορφιά ήταν χρυσός θα ήσουν θησαυρός. Δεν πάει. Να του βάλουμε το κατέβα λίγο να είσαι εδώ. Δεν πάει. Κυρίως ποιο θα μπορούσαμε ας πούμε να... Πώς πάνω, επειδή δεν μπορώ να βρω κάποιο που να ταιριάζει τώρα για την περίσταση. Κάτσε να δω γιατί μου στέλνει μήνυμα. Όλα σε σένα τα βρήκα. Ωραία φίλε, καψούρα πρωί πρωί. Όλα σε σένα τα βρήκα. Να, να, να, να, να, να, να. Να το βάλουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Απέξουμε λίγο Γιάννη Πλούταρχο για το φίλο μας εδώ, Παύλα Συγχωριανό, Παύλα συνάδελφο στο επάγγελμα DJ. Απέξουμε λίγο Γιάννη Πλούταρχο. Έχουμε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με Γιώργο Μαζονάκη. Οπότε την καλημέρα μας, good morning, μείνετε εδώ.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
2: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
3: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
3: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα. Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα 4 τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με το Music Club 105,8 και την Anek Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός. Χερός. Music Club 105,8. Στη Σαβάκης Materials and More η έμπνευση ταξιδεύει στον κόσμο και επιστρέφει στο χώρο σας. Από τη Διεθνή Έκθεση της Ιταλίας φέρνουμε νέες τάσεις διακόσμησης, πρωτοποριακά υλικά και ιδέες που ξεχωρίζουν. Γιατί το ιδιαίτερο δεν περιγράφεται μόνο. Πρέπει να το δείτε, να το αγγίξετε, να το φανταστείτε στο δικό σας σπίτι. Επισκεφτείτε τη Σαβάκης Materials and More στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Ανακαλύψτε πρώτοι το νέο στην αισθητική, στα πλακάκια, στα είδη υγιεινής και στα σύγχρονα υλικά δόμησης. Savakis Materials and More. Η έμπνευση του κόσμου στον δικό σας χώρο.
4: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
5: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
4: Αχα! Το ήξερα!
5: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
5: Nice to meet you.
6: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
4: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
6: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
6: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
2: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
6: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
7: Καλημέρα.

Καλημέρα κόσμε, ladies and gentlemen, καλημέρα, είμαστε μαζί από τις 7 μέχρι τις 11 χωρίς τη Μάνια, μόνο ο Παναγιώτης, ο καλός μας είναι μέχρι τις 9 περίπου μόνος του. Μετά έρχεται η γλάστρα Παύλα, βοηθός παραγωγής η Μάνια μέχρι τις 11 και στις 11 μετά έρχεται η βοηθός του σταθμού όλου, η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου εδώ πέρα με μια τριπλέτα φοβερή, έρχονται εδώ πέρα 2-3 κορίτσια και γίνεται μαλιχουλές. Τι ωραία που τα λέμε εδώ πέρα πρωινά και ευχάριστα και τα καταλαβαίνει και όλος ο κόσμος, ας πούμε. Μαλιχουλές, τι λέει ο παρουσιαστής. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Νίκο τον Νάθενα. Good morning, good morning, good γενικά όλα. Και στην κόρη του την Μαρίτα που συναντηθήκαμε χθες παρέα με την σύζυγό του. Και να στείλω την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Φίλιππα. Τον οποίο Φίλιππα τον περίμενα το Σάββατο, έτσι με είχαν ενημερώσει φίλε Φίλιππα, στο γνωστό σημείο σε περιμέναμε να έρθεις με την υπόλοιπη παρέα, τον Μύρο και τον Γιάννη, αλλά από ό,τι έδειξαν τα πράγματα δεν ήρθατε μάλλον, εκτός αν ήρθατε και δεν σας είδαμε τον χαμό. Παρόλα αυτά κυρίες και κύριοι, εμείς δεν παρεξηγούμε, να αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι στο φίλο μας τον Φίλιππα, δεν μπορούσα, δηλαδή έψαχνα, σκεφτόμουν τι τραγούδι να του αφιερώσω, οπότε σκέφτηκα να του βάλω αυτό εδώ. Βάλουμε λίγο έτσι την αυθεντική εκτέλεση κυρίες και κύριοι, όχι τα συνθήματα από το Λάκη το Χαλκιά, ο οποίος έφυγε και πρόσφατα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, πριν από 2-3 μήνες. Το Μαλαματένια Λόγια να το αφιερώσουμε με όλη μας την αγάπη εδώ στον κολλητό μας, Παύλα τον αδερφό μας, τον Φίλιππα που είναι και φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής.

αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, μια και το βάλαμε τότε το τραγούδι εδώ από τον Λάκη Χαλκιά. Παρεμπιπτόντως λοιπόν να πούμε έτσι 2-3 πράγματα να το ψάξετε. Δεν είναι κακό να μαθαίνει κανείς. Καλό είναι, είτε είναι μικρός είτε είναι μεγάλος. Αν δεν ξέρει κάτι, να ψάξει, να το βρει, να το μάθει. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό το συγκεκριμένο, το Μαλαματένια Λόγια, είναι ένα τραγούδι σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και σε στίχους του μεγάλου μας ποιητή, του Μάνου του Ελευθερίου. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1974 στο δίσκο του Γιάννη Μαρκόπουλου που λεγόταν Θητεία, και τραγουδήκε από τον Λάκη Χαλκιά. Αυτή εδώ είναι η πρώτη εκτέλεση. Από τον Λάκη Χαλκιά, από τον Χαράλαμπο Γαργανουρά και τη Λιζέτα Νικολάου. Το κομμάτι απέκτησε μεγάλη φήμη και διασκευάστηκε και ερμηνεύτηκε από διάφορους Έλληνες τραγουδιστές, μεταξύ αυτών ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και ο Γιάννης ο Χαρούλης. Ψάξτε λίγο παραπάνω τώρα, δεν είναι της εκπομπής να πούμε έτσι 2-3 πραγματάκια παραπάνω για το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά κάντε μια αναζήτηση, ας πούμε μια απλή αναζήτηση, άμα κάνετε Μαλαματένια Λόγια, θα σας βγάλει 2-3 πράγματα να διαβάσετε τι ακριβώς σημαίνουν. Α, το chat GPT ρωτήστε, τι σημαίνουν οι στίχοι, αυτό γράψτε, τι σημαίνουν οι στίχοι του τραγουδιού Μαλαματένια Λόγια. Αυτό είχα να πω, κυρίες και κύριοι, πρωί-πρωί, 8 παρά 20, ημέρα Τρίτη εδώ στο Music Club 105,8. Να επιστρέψουμε λίγο στη μουσική, βάλουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μας και παύλα φανατικό ακροατή της εκπομπής και παύλα κολλητό μας, τον Μιχάλη τον Νικηφορίδη, που φαίνεται ότι είναι λίγο ακόμα στη δουλειά για κανένα μήνα, διότι μετά είναι σεζόν, μετά θα χαλαρώσει, φαντάζομαι δηλαδή. Καλημέρα, αδερφέ μου.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. 07 και 45 και 58 δευτερόλεπτα. Και 07 και 46 πήγε τώρα. Οπότε μια χαρά. Την ημέρα Τρίτη σήμερα, την καλημέρα μας. Good morning, buongiorno. Βάζουμε λίγο Shakira, hips don't lie. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Ζήνονα. Παύλα, φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Την καλημέρα μας. Η έκθεσή μας είναι στην Λεωφόρο Παπαναστασίου 140 και το εργοστάσιο μας Φοινικιά Μαλάδες. Όλοι συντονισμένοι εδώ, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Music Club 105,8. Και επίσης να στείλω την καλημέρα μας και στα κρεοπολία Ιερωνημίδης. Nice to meet you, πάντα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Γιάννη τον Δεσδενάκη, φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής, ο οποίος μας ακούει κάθε μέρα. Και ήθελε χθες να του βάλουμε και τον ύμνο του Ολυμπιακού. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εμείς τα παίζουμε όλα εδώ πέρα στην εκπομπή. Δεν έχουμε κάποια έτσι, ιδιαίτερα κολλήματα. Το μάτι μου εδώ πέρα, το αριστερό, κάτι με τρώει. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Λοιπόν, αυτά. Ο οποίος είναι στο αυτοκίνητο τώρα μαζί με τις κόρες του, μου λέει καλημέρα από Αναστασία και Λιδία. Καλημέρα, Αναστασία. Buongiorno, Λιδία. Να πάω στο Viber εδώ του σταθμού. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να πάω στη φίλη μας την Ιωάννα. Μου λέει καλημέρα στο καθημερινό μας ξυπνητήρι. Αγαπημένη DJ, oh thank you. Θα ήθελα λόγω της Παγκόσμιας ημέρας ΔΕΗ που είπες προηγουμένως, ναι of course, να βάλεις το ρεύμα, το καινούριο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, που είναι και επίκαιρο. Εννοείται ότι θα το παίξουμε. Αν και μετρίου, πολύ κάτω του μετρίου, η αλήθεια είναι βεληνικούς, το συγκεκριμένο καινούριο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Εμείς δεν χαλάμε χατήρια. Παίζουμε και τραγούδια που είναι κάτω του μετρίου καμιά φορά, όπως αυτό εδώ. Είναι καινούριο, ναι μεν. Εμένα προσωπικά προς το παρόν δεν μου αρέσει. Μπορεί αργότερα, ξέρω εγώ, να αλλάξω γνώμη.

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Βάλαμε δύο τραγούδια από τον Νίκο Βέρτη και παίξαμε και λίγο το προηγουμένο στο μέτριο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, το καινούριο το ρεύμα. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, και βέβαια την καλημέρα μας και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή Designata, Παύλα Μοδάτα, Παύλα Ιταλικά, Παύλα ό,τι καλύτερο, κυρίες και κύριοι. Θα το βρούμε εκεί. Για όλο μας το σπίτι. Για κουζίνα, για τραπεζαρία, για υπνοδωμάτιο, για παιδικό δωμάτιο, για εξωτερικούς χώρους, για βεράντα, για αυλή, για κήπο, για μέσα στο σπίτι, για έξω από το σπίτι, για την ταράτσα, κυρίες και κύριοι. Ό,τι θέλουμε θα το βρούμε εκεί. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Κωστή το Μαθιουδάκη από την Μαθιουδάκης Elevators, που μας ακούνε στην Αθήνα, και να του πω ότι 28 Οκτωβρίου, 29 Οκτωβρίου, 30 Οκτωβρίου, 31 Οκτωβρίου, αυτά, θα τον παρακαλέσω πάρα πολύ να σηκώνει συνέχεια το τηλέφωνο, το τηλέφωνο του. Έχει κάποιους αγώνες εκείνη την περίοδο και μπορεί, ας πούμε, να θέλω να τον πάρω ένα τηλέφωνο, να μας βρει κανένα στήριο, να τους δούμε από κοντά, δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Μας έστειλε εδώ ένα μήνυμα αγάπης και συμπαράστασης. Παναθηναϊκός είναι ο άνθρωπος, βέβαια, να το πούμε για άλλη μια φορά, να το ξέρετε. Ο Κωστής ο Μαθιουδάκης μου έστειλε μήνυμα, μου λέει: καλημέρα, μου λέει, Παναγιώτη, βάλε, μου λέει, το Κόντρα από την Άννα Βύση ή το Πουθενά από την Πέγκεζίνα. Ευχαρίστω, αδερφέ μου. Θα βάλουμε ό,τι θέλεις. Να στείλω την καλημέρα μας στη φίλη μας την Ιωάννα. Μου λέει: καλημέρα, Παναγιώτη, προγραμματάρα κάνεις και σήμερα. Βάλε μας λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Να πάω στο φίλο μας τον Κώστα. Καλημέρα, ο κολλητός μας ο Κώστας, ο Κατσογρυδάκης, φανατικός ακροατής της εκπομπής. Να πούμε την καλημέρα μας στην Αναστασία, στην Ειρήνη και στην Μάνια, και να τους βάλουμε λίγο το μπαγκαράγκα. Λίγο πριν πάμε σε break, πολύ μικρό break διαφημιστικό, έχω μόνο 1-2-3 διαφημίσεις, έχω, και θα επιστρέψω σε λίγο και πάλι με Θοδωρή Φέρι το λίγο-λίγο, και θα βάλουμε και λίγο ημισκούμπρια, το Brazil Miss. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Good morning, μείνετε εδώ.

0: Με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
2: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
3: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ΣΑΣΜΑΝ με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού. Προετοιμασία ΚΤΕΟ και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning, Παύλα, buongiorno. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Σπύρο, φανατικός ακροατής της εκπομπής. Εχθές μου έλεγε στο μαγαζί ότι με ακούει από 8 παρατέταρτο μέχρι 8 και τέταρτο. Οπότε θεώρησα μια καλή ώρα κάπου στη μέση, 08.03 και 23 δευτερόλεπτα. Να του στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μας εδώ τον Σπύρο, ο οποίος πάει για δουλειά το πρωί. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στην Art Glass Νεόπουλος, κυρίες και κύριοι. Τα φιλιά μας, το φίλο μας τον Γιώργο και τον Θανάση και σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα, σε όλη την ομάδα. Ημέρα Τρίτη σήμερα, 13 του μηνός, Τρίτη και 13. Και επίσης την καλημέρα μας στο Cacao Pastry and Bakery, τη μαγαζάρα αυτή που κάνει τις καταπληκτικότερες τούρτες. Πηγαίνετε εκεί να παραγγείλετε τούρτα handmade για τα γενέθλια του παιδιού σας, παύλα της φίλης σας, παύλα του αγοριού σας, παύλα δεν ξέρω και εγώ τι. Πάρτε γεύση, έχει πάρα πολλές γεύσεις. Πάρτε γεύση μπισκοτίνο, προτείνω εγώ, και πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Με ζαχαρόπαστες, χωρίς ζαχαρόπαστες, με χρώματα, ό,τι χρώμα θέλετε. Σας φτιάχνουν, ας πούμε, τη σαντιγή, τη ζαχαρόπαστα από πάνω, ό,τι χρώμα θέλετε. Πάρα πολύ ωραία πράγματα στο αγαπημένο μας μαγαζί, το Cacao. Να στείλω, συγγνώμη, την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Δημήτρη, τον coach. Λοιπόν, κάτσε περίμενε, γιατί πρέπει να βρω και τα τραγούδια συγχρόνως. Λοιπόν, την καλημέρα μας στον Δημήτρη, από φανατικός ακροατής εδώ της, τον Τουρλάκη δηλαδή, φανατικός ακροατής της εκπομπής. Καλημέρα μου, λέει, αδερφέ μου. Είμαστε όλοι παρέα μες στο αυτοκίνητο. Είμαστε στο αυτοκίνητο με τα παιδιά. Και ο μικρότερος, ο Μάνος, καλημέρα Μάνο, θέλει να ακούσει το Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω, από τα Στρουμφάκια. Να το βάλουμε. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον κολλητό μας τον Βασίλη τον Πρινάρη, παύλα τον φίλο μας, παύλα τον ηλεκτρολόγο, παύλα τον προπονητή. Να το αφιερώσουμε και αυτήν εδώ λίγο τα Στρουμφάκια που του αρέσουν. Και μετά θα του βάλουμε λίγο Πέγκιζίνα το πουθενά, που είναι φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής. Έχουμε ετοιμάσει και Ακύλα το Φέρτο και η Μισκούμπρια και λίγο Ελένη Φουρέρη. Από ό,τι μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning.

Αγαπημένοι φίλοι, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Την καλημέρα μας, good morning, την καλημέρα μας και σε όλους μας τους μικρούς μας φίλους από παιδικούς, παύλα, βρεφικούς σταθμούς, προνήπια, νήπια, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια, φαντάρους και τα σχετικά. Την καλημέρα μας, good morning. Να μείνουμε στο ίδιο ύφος, παύλα, μήκος κύματος. Να βάλουμε λίγο Ακύλα, το Φέρτο. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 69 70 11 10 58.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club, στο 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Να σας λέω την καλημέρα μου στο φίλο μου, τον Λεωνίδα. Λεωνίδα, καλημέρα. Καλημέρα μου, λέει αδερφέ μου. Δώσε χαιρετίσματα στο σύντεκνό μου, τον Κριτσοτάκη, που είναι στην παραγωγή του Art Glass. Art Glass Νεόπουλος. Την καλημέρα μας σε όλα τα κοπέλια εκεί. Και να του βάλεις λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου, μου λέει, που του αρέσει πάρα πολύ. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου. Πάμε λίγο στον καιρό. Ημέρα Τρίτη σήμερα, Τρίτη και 13, τα λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Τρίτη και 13 Οκτωβρίου 2026, πάντα. Μέγιστη θερμοκρασία σήμερα γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου. 51% υγρασία, 3 μπουφόρ, νοτιάδες. Γι' αυτό κάνει λίγο ζέστη, νοτιάδες, με αρκετά σύννεφα ο ουρανός. Για αύριο ημέρα Τετάρτη, δεν ξέρω, λέει ότι θα έχουμε την καταιγίδα, παύλα τη βροχούλα, παύλα τις ασθενές βροχές, παύλα αυτά που λέμε ότι νομίζαμε ότι θα βρέχει όλη την εβδομάδα. Τέλος πάντων, μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου αύριο κατά τις 3 ώρα το μεσημέρι, αύριο ημέρα Τετάρτη, μέγιστη γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Με 61% υγρασία, 2 μπορφόρ, δυτικούς ανέμους, με βροχούλα, με ασθενής βροχή, η οποία θα ξεκινήσει από αύριο το πρωί. Οπότε σήμερα μια χαρά!

0: είναι νούμερο 1.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Buongiorno. Να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας την Μαρία Λένα. Μαρία Λένα, καλημέρα, τι κάνεις, πως είσαι? Μας στέλνει εδώ διάφορες φωτογραφίες και καλά κάνει. Buongiorno. Διάφορα μηνύματα, κυρίες και κύριοι. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger. Και εννοείται ότι μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Instagram για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι. Τώρα έχει αρκετούς γάμους, παύλα εκδηλώσεις, παύλα πριβέ, παύλα γενέθλια, παύλα εταιρικές εκδηλώσεις μέχρι τα Χριστούγεννα. Μετά τα Χριστούγεννα έχει μια μικρή παύση όπου ξεκινάνε οι πίτες, τα πάρτι, τα εταιρικά event κτλ. Μετά το Πάσχα και από τα αποκριάτικα πάρτι και μετά ξεκινάνε πάλι οι εκδηλώσεις. Να πάω στο φίλο μας τον Θωμά. Καλημέρα Θωμά, τι κάνεις, πως είσαι? Good morning, μου λέει. Καλημέρα φίλε, θα μπορούσες να βάλεις τα χαράματα από την Κλαβδία? Να το παίξουμε λίγο ρε κολλητέ μου, να δούμε τώρα. Μας αρέσει δηλαδή τόσο πολύ αυτό το τραγούδι και το ζητάς ας πούμε και στο ραδιόφωνο, να μην σου χαλάσουμε

Παύλα, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, ακούγοντας το Χαράματα από την Κλαβδία, ένα τραγούδι εμένα προσωπικά μου ήρθε στο μυαλό. Και επειδή ο κολλητός μου, ο Νίκος, μου έχει ζητήσει να παίξουμε τραγούδι από τον συγκεκριμένο τραγουδιστή, το μόνο που μου ήρθε στο μυαλό ακούγοντας το Χαράματα είναι αυτό εδώ. Από την Κλαβδία, εμένα πιο μου ήρθε στο μυαλό είναι αυτό εδώ το Χαράματα, από ένα άλλο, τέλος πάντων, Χαράματα από τον Νότι.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
5: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
6: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
3: Τι έγινε, ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
6: Ο νέος μας καναπές, καλέ, από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
6: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strong?
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
8: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strong. Media Strong. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Επιστρέψαμε. Music Club 105,8. Ο μοναδικός σταθμός που παίζει 40 λεπτά μουσική. Okay. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.
2: Να, ναι, την καλημέρα μας, να καλωσορίσουμε έκτακτη, έκτακτη εμφάνιση σήμερα, το Δημήτρη τον Καστρινάκη.
3: Εμφάνιση, αλλά δεν είμαι εκεί.
2: Δεν είσαι εδώ, ναι, είσαι, πού είσαι, στο Ρίο, είσαι Ρίο Ντετζανέιρο, πού σε βρίσκουμε?
3: Στην εξωτική Πάρνηθα.
2: Στην εξωτική Πάρνηθα. Α, ναι, πολύ ωραία. Χιονίζει.
3: Είμαι σίγουρος, ναι, ότι μία δεσποινής που έχεις εκεί και αυτή δεν είναι εκεί ακόμα.
2: Εννοείται ότι δεν έχει έρθει, ρε. Εννοείται. 9 παρά 20 είναι, ρε. Δεν έχει έρθει ακόμα, ρε.
3: Οπότε μόνος σου κάνεις εκπομπή, δηλαδή.
2: Εννοείται μόνος μου. Μα, αλήθεια τώρα, δεν θα έπρεπε να παίρνω διπλό μισθό, ρε φίλε, που κάνω μόνος μου την εκπομπή?
3: Το 50% του μισθού τη πρέπει να το δει σε σένα.
2: Εννοείται, αφού δεν έρχεται ποτέ, ρε φίλε. Να, 9 παρά 20 τώρα δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο, γιατί μιλάμε και καλά. Αλλιώς θα έπαιρνε και θα μου λέει: Ε, δεν μπορώ να παρκάρω, δεν βρίσκω, ναι, τρελαίνομαι.
3: Ναι, ναι, αυτό. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελάκια.
2: Να, στέλνει μήνυμα, να, δεν σου είπα εγώ. Δίνω χώρο, λέει, στο Δημήτρη να ξαναβγεί στον αέρα τη εκπομπή. Έρχομαι. Από πού έρχεσαι, ρε φίλε? Μα πες μας, από πού έρχεσαι κάθε πρωί?
3: Από τα Χανιά έρχεται κάθε μέρα.
2: Όπω, ρε φίλε, μια ταλαιπώρια. Δημήτρη,
3: τι λέει, όλα καλά?
2: Όλα καλά. Πρώτον, να σου πούμε ότι μας λείπεις. Και δεύτερον, θέλουμε να σου πούμε το εξής. 9:30 παίζει Αρμάνι Μιλάνο, Ρεάλ Μαδρίτης.
3: Ναι.
2: Επίσης, 9:30 παίζει Μπαρτσελώνα Μακάμπι Τελαβίβ.
3: Διπλό άσος.
2: Ποιο, το Ρεάλ Μαδρίτης και άσο, το άσο τον Μπαρσελώνα.
3: Ναι.
2: 9 η ώρα παίζει Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας.
3: No bet.
2: 9 παρατέταρτο παίζει Φενέρ Ζαλγκύρης.
3: Ωραίο διπλό αυτό. Δεν ξέρω, αλλά ωραίο διπλό.
2: Ναι. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός, μια και λέμε για μπάσκετ δηλαδή. Δεν ξέρω αν την ξέρεις την ομάδα του Παναθηναϊκού.
3: Νομίζω, ναι, ακουσά την έχω.
2: 9:30 ο Παναθηναϊκός παίζει με την Παρτιζάν.
3: Ναι. Στο Βελιγράδι παίζουμε.
2: Όχι, εδώ, ρε. Στο Βελιγράδι, ναι. Στο Βελιγράδι, ναι.
3: Α, στο Βελιγράδι. Α, οκ. Ναι.
2: Παρτιζάν Παναθηναϊκός 9:30.
3: Δύσκολο.
2: Ναι.
3: Δύσκολο.
2: Και 10 η ώρα το βράδυ ο Ολυμπιακός παίζει στην Βαλένθια.
3: Πολύ δύσκολο.
2: DJ Shorts.
3: Για να δούμε τον κοντό. Ο κοντός βγάζει φωτιές, βέβαια. Έφυγε από εμάς και βγάζει φωτιές.
2: Πιστεύω ότι σήμερα θα βγει MVP της Ευρωλίγκα.
3: Σίγουρα, ρε. Σίγουρα. Ο DJ.
2: 20 πόντους θα βάλει. 20 πόντους θα βάλει σήμερα.
3: Σίγουρα.
2: Λοιπόν, πες μας καταρχήν. 9:30 ώρα. Παρτιζάν Παναθηναϊκός.
3: Παιδιά, δεν γίνεται να τα παίξουμε όλα. Παίξε 3 ματσάκια και είναι εντάξει.
2: Διπλό το βλέπω. Διπλό το βλέπω εγώ. Το πρώτο διπλό εκτός έδρας. Ναι, διπλό εκτός έδρας με 20 πόντους.
3: Εμά!
2: Τι εμά, ρε φίλε! Ποιους παίκτες έχει η Παρτιζάν? Η Παρτιζάν ποιους παίκτες έχει, ρε φίλε?
3: Καλή ομάδα έχει, Παναγιώτη, καλή ομαδούλα έχει.
2: Καλή, ε?
3: Ναι, καλή.
2: Μάλιστα. Βαλένθια, εσύ που έχεις πάει και είσαι και πολύ ταξιδεμένος, που έχεις πάει στη Βαλένθια. Βαλένθια Ολυμπιακός.
3: Και αυτό τώρα παίξε ένα συν 7,5 τη Βαλένθια. Να χάσει από 7 πόντους και κάτω.
2: Να χάσει η Βαλένθια.
3: Ναι, είναι να νικήσει. Είναι να νικήσει η Βαλένθια ή να χάσει μέχρι 7 πόντους.
2: Α, μέχρι 7 πόντους, ναι.
3: Ναι, ντέρμπι θα είναι πάλι. Δηλαδή θα το πάρει, πιστεύω, ο Ολυμπιακός, αλλά θα το πάρει με 3-4 πόντους.
2: Μπράβο, ρε εσύ, Δημήτρη. Μα τα λες τόσο ωραία. Μα γι' αυτό σε έβγαλα κι εγώ στον αέρα, ρε φίλε, να ενημερώσει εδώ τους φίλους ακροατάς. Μπράβο, Δημήτρη. Λοιπόν, Δημήτρη,
3: καστρίζει. Και μια καλή μέρα στο Σμυρνάκι, το φίλο μας.
2: Ναι, εννοείται. Μα περιμένει πώς και πώς να πάει 10 η ώρα. Δεν μπορεί να καταλάβεις. Περιμένουν 10 η ώρα, πώς και πώς να πάει 10 η ώρα.
3: Ναι.
2: Να δω τι θα γίνει.
3: Πες του, κατεβαίνω τέλος του μήνα, να βρεθούμε.
2: Ναι, θα του το πω, θα του το πω. Εντάξει, γεια σου, κολλητέ μου, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε. Γεια.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Ο Πετεινός που είναι.
5: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
6: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
4: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. Good morning. 08 και 52 και 38 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Είναι το 2810 378 888. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr, info@musicclub.gr. Και βέβαια να θυμίσουμε και το Viber του σταθμού. Είναι το 6970 11 1058. Είναι 08 και 53 και ήρθε μόλις τώρα, να την. Μόλις τώρα, 08 και 53. Με τα μάτια ολοστρόγγυλα από τις τζίμπλες.
1: Τι, όχι τσίμπλες, θα κάνω τα μάτια.
0: Πόση τώρα ξύπνησες.
1: Όχι τσίμπλες.
0: Ούτε 5 λεπτά δεν έχει.
1: Δεν θα πιστέψεις συνέβη.
0: Ναι, για πες μας πάλι.
1: Δεν το πιστέψεις.
0: Αλήθεια, ειλικρινά πες μας, δεν έχουμε απορία, ναι.
1: Κοιμήθηκα.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Στο λόγο μου.
0: Δηλαδή δεν
1: άκουσα. Πάταγα αναβολές στα ξυπνητήρια. Όχι, πάντα τα ακούω τα ξυπνητήρια. Πάταγα αναβολές στα ξυπνητήρια, αλλά εγώ νομίζω ότι στο μεσοδιάστημα αυτή τη μία ώρα πάταγα. Εγώ αναβολή. Ήταν δύο ξυπνητήρια νομίζω ότι είχα πατήσει. Πρώτα καμιά δεκαπενταριά.
0: Μπράβο, ρε Σημάνια.
1: Δηλαδή έλεγα εντάξει, μωρέ, δεν κατάλαβα.
0: Δικαιολογήσε. Γιατί εχθές το βράδυ ήσουν σε κάτι γενέθλια που φαντάζομαι έφυγε 11 η ώρα από τα γενέθλια.
1: Όχι, έφυγα πιο αργά.
0: 11 και 4.
1: 12.
0: 12 έφερε από τα
1: γενέθλια. Και 4.
0: 12 και 4 από τα γενέθλια. Πώς θα ξυπνήσεις στις 6 το πρωί, ρε Σημάνια.
1: Και ξέρεις γιατί όμως. Ναι, θα σου πω γιατί. Γιατί η τούρτα φυσικά στα γενέθλια αυτά. Θα τη δείτε και στο Instagram. Ήταν από το αγαπημένο μας το κακάο. Κακάο Pastry & Bakery.
0: Περίμενε δύο λεπτά. Πες στους ακροατές ποιος σου είπε να πάρεις αυτή τη γεύση που πήρες.
1: Ναι. Εγώ. Ο Παναγιώτης ο Μάρτης.
0: Ναι. Και είπα μπισκοτίνο κούκκις και ήταν πολύ ωραία.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία, μου το σχολιάσανε και τα παιδιά. Και εγώ που δεν, να ξέρετε, δεν θα τρώγα τούρτα. Γιατί δεν τρώω, δεν μου αρέσουν οι τούρτες ποτέ.
0: Ναι.
1: Αλλά μου καλά, το πούλησε.
0: Είσαι και σε διατροφή, ναι,
1: έχει
0: βέβαια.
1: Δύο προσιαστής.
0: Ναι.
1: Μου το πούλησε, παιδιά, τόσο καλά. Μου λέγε τι τούρτα ήταν αυτή σε γενέθλια του Χουάνκ του Γιώργου και τι τούρτα ήταν αυτή και τρελάθηκα με τούρτα. Λέω ρε φίλε, πρέπει να φάω λίγο, δεν γίνεται.
0: Ναι, ήταν ωραία.
1: Ήταν πολύ ωραία. Και φράουλες, εμείς είχαμε από πάνω ολόφρες και σκυφράουλες. Αφήστε τα.
0: Πότε θα την ανεβάσεις τι...
1: Θα την ανεβάσω, θα την ανεβάσω.
0: Εντάξει, δικαιολογήσε.
1: Έχουμε κάνει ένα story, θα ανεβάσω και την τούρτα ξεχωριστά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δικαιολογήσε. Είδες, δεν είπα τίποτα. Όταν δικαιολογείται.
1: Εντάξει, έχει η γενέθλια κουμπάρα μου, καταλαβαίνετε ότι.
0: Βέβαια, βέβαια, τα χρόνια πολλά. Τα χρόνια μα. Ποια κουμπάρα σου από όλες.
1: Κουμπάρα μου, η Κατερίνα, η γενέθλια. Να
0: τη χαιρόμαστε. Α, η Κατερίνα, η Κατερίνα.
1: 31 Παναγιώτη, έχουν γεράσει όλοι, μόνο εγώ μόνο αλαβάστρινη.
0: Ναι, εσείς αλαβάστρινη, ναι, 25 χρονών ακόμα. Ναι, ναι, ναι.

0: Δεν είναι θέμα θέλησης.
1: Δεν είναι επιλογή μου.
2: Έχω παχυσαρκία.
3: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
4: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
5: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
4: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
5: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
6: Ποιον?
7: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
8: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
9: Ξενιάστε μια για πάντα.
10: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleep.

0: παίζουν ασταμάτητα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. 09:05 και 55 δευτερόλεπτα εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες.
2: 5 και στα μούτρα σου.
1: Θέλω να πω το εξής.
2: Πες το για το εξής.
1: Ότι ειλικρινά έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με τον τσακωμό που έχει συμβεί μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα.
2: Ναι, ναι, πιστεύω δεν έχει φάει.
1: Όχι, έχω φάει κανονικά και τώρα παράγγειλα και ένα καφεδάκι από το κακάο να πιω, γιατί κάνουν και πάρα πολύ ωραίο καφέ, καπουτσίνο μονοσκέτο. Τέλος πάντων, δεν θα πάρω όμως κάτι να φάω, γιατί το πρωί. Α, να πω κάτι ότι το πρωί.
2: Τρελός του χωριού, τρελός.
1: Όχι τρελός του χωριού, αλήθεια είναι αυτό. Σου έχω πει, κόψ το πρωινό. Ή τέλος πάντων, όταν τρως πρωινό, να μην τρως ζάχαρη το πρωί. Τρώγε κάτι άλλο που να σε κρατήσει. Φάει κάτι, φάει δύο αυγά, φάει δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτά τα κομφλέξ μεγάλα και τα έτσι και τα γιουβέτσι και τα λοιπά, δεν σου κάνουν καλό. Πρώτον, δεν σου δίνουν ενέργεια. Δεύτερον, και κάτι κρουασάν που παίρνουν, και κάτι, εντάξει, άμα είσαι διακοπές, θες να το φας μια μέρα. Άμα είσαι παιδί, άμα και το θάμα. Εντάξει, όλα καλά. Αλλά σε καθημερινή βάση, ρε φίλε, πες, εντάξει, σου μυρίζει, ας πούμε, να φας ένα κρουασάν, μια μπογάτσα, μια ζαμπονοτυρόπιτα.
2: Μια μπογάτσα, κάτι.
1: Να τη φας, ρε φίλε, δεν σου πάω να μην τη φας. Άμα σου μυρίσει μια φορά, να τη φας. Αλλά σε καθημερινή βάση, κόψε το πρωινό, ρε φίλε. Ή όταν τρως κάτι, φάει σου λέω κάτι που να σου δίνει ενέργεια. Φάει δύο αυγά. Μην φας ψωμιά και εφάνω κουλούρι Θεσσαλονίκη. Και... δεν κάνει τίποτα, ρε φίλε. Δεν σου δίνει ενέργεια. Μόνο τέτοιο, μόνο θερμίδες είναι.
2: Φάτε ένα κομμάτι γκιούλμπαση.
1: Φάτε ένα αρνί. Φάτε ένα αρνί.
2: Λίγο αρνί, ρε παιδί μου, στη σούβλα. Λίγο πετσούλα. Ξέρεις τι ενέργεια είναι η πετσούλα. Πω.
1: Έχω στεναχωρηθεί. Ξαναπάμε στη στεναχωριά.
2: Όχι, συγγνώμη. Βλέπετε ότι ξεκίνησε να πει κάτι. Μετά είπε κάτι άλλο. Μετά κάτι άλλο. Και τώρα ξαναγυρνάει εκεί που ξεκίνησε. Και όλοι πρέπει να καταλαβαίνουν τη ροή της συζήτησης. Δεν θα μας πεις για τη στεναχωριά τώρα. Θα μας τα πεις μετά.
1: Εννοείται.
2: Να έχουμε ένα θέμα στο μικρόφωνο, by the way.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα βάλω λοιπόν ένα τραγούδι πάρα πολύ ωραίο.
2: Πίνασα τώρα που τα από αυτά.
1: Θα βάλω ένα τραγούδι πάρα πολύ ωραίο που είχε πει η Άννα Βύση και το τραγούδι λέγεται «Στα 79 όταν θα είσαι γιαγιά». Το ξέρεις εδώ?
2: Τώρα θα είσαι παππούς.
1: Όχι ρε. Μα εσείς είσαστε πολύ επιφανειακοί όλοι. Είσαστε όλοι του φαίνεστε.
2: Μωρέ εσύ, αυτή να τη ρωτήσει το θυμάται το έχει πει, το θυμάμαι εγώ.
1: Μα εγώ τα ξέρω όλα, μάνια. Εδώ μας προσβάλλει. Τι DJ είμαστε, δεν είμαστε επιφανειακοί.
2: Αυτά, μωρέ, παίζεις αυτά.
1: Δεν είμαστε επιφανειακοί DJ, σαν και... δεν παίζω αυτά, μάνια, απλά τα ξέρω. Εκεί φαίνεται τη διαφορά. Άλλο να τι παίζει.
2: Η διαφορά μας που τα ξέρεις αυτά, Μάρτι, φαίνεται ηλικιακά, όχι στο DJ.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, ναι, καλά, εντάξει.

0: όταν έχουν πει, παύλα τραγουδήσει ένα τέτοιο τραγούδι στα 79, όταν θα είσαι γιαγιά, θα σε πηγαίνω σινεμά και θα σε κρατάω από το χέρι και δεν ξέρω και εγώ τι, και για μένα θα είσαι πάντα 19. Όταν έχουν τραγουδήσει τέτοιο τραγούδι που έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας και μια στιγμή έχουμε φτάσει το 2026, που είναι λίγο μέχρι να πάνε στα 79, όταν αυτή είναι 60, ας πούμε.
1: Πόσο?
0: 65 πόσο είναι, 60 πόσο είναι η Αναβίση.
1: Πόσο είναι ο Καρβέλας να λες?
0: Ωραία, μισό λεπτό, ένα-ένα. Καρβέλας ηλικία. Καρβέλας ηλικία. 75.
1: 75. Είδες, αυτός είναι πολύ κοντά. Η Βύση 68.
0: Λοιπόν, 75 έτη, 8 Σεπτεμβρίου του 51 είναι γεννηθής. Οπότε, όταν έχουν τραγουδήσει ένα τέτοιο τραγούδι και πλησιάζουν προς τα 79, το θεωρώ πολύ δυσάρεστο, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτός με την Άννα Βύση παντρεύτηκε το 1983. Πόσο χρονών ήταν, κάνει την πράξη?
1: Το 73.
0: Το 83.
1: Πότε παντρεύτηκαν, δηλαδή?
0: Πότε παντρεύτηκαν, άκουσε με. Πότε γεννήθηκε η Άννα Βύση? Αυτό, εδώ κοίταμε, εμένα κοίταμε. Πότε γεννήθηκε η Άννα Βύση?
1: Το βρήκα πριν, δεν θυμάμαι, το 68 είναι, είπαμε.
0: Μισό λεπτάκι, να το ξαναβρω εγώ, γιατί βαριέσαι που ζεις. Λοιπόν, να δούμε. Βύση, Άννα. Λοιπόν, η Άννα Βύση, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Περίμενε να το βρω εδώ. Πότε γεννήθηκε? Γεννήθηκε, μετακόμισε.
1: Πω, δεν κάνει ο άνθρωπος.
0: Περίμενε, ρε φίλε.
1: Έλα,
0: υποτίθεται ότι το έχεις βρει.
1: Έλα, μωρέ, καημένε το 57, έλα.
0: Ωραία.
1: Μια ώρα.
0: Κάνε, λοιπόν. 1957.
1: Ναι.
0: Γράψε το κινητό.
1: Ναι, λέγε.
0: 1957 μείον 1983. Πόσο κάνει αυτό?
1: 26.
0: 26 χρονών, λοιπόν, ήταν που παντρευτήκανε με την Άννα Βύση. Και τα είχαν, ήταν παντρεμένοι από το 83 μέχρι το 92. Δηλαδή περίπου 11 χρόνια. Συμφωνούμε?
1: Ναι.
0: 11 χρόνια ήταν παντρεμένοι.
1: 11 χρόνια.
0: Πόσο είναι από το 83 μέχρι το 92?
1: 9.
0: 9 χρόνια ήταν παντρεμένοι.
1: Εσύ διαβάζεις τα παιδιά σου. Για να ξέρω το μέλλον, κατάλαβε.
0: Εγώ τα διαβάζω. Ναι, εγώ τα διαβάζω.
1: Oh, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Σιρένα, μπράβο.
0: Δεν κάνουμε μαθηματικά, κάνουμε.
1: Δόξα να έχει αραμπή. Μπράβο.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Έλα, παιδιά, τώρα εντάξει, εδώ πέρα υπάρχουν άλλα και άλλα. Εδώ πέρα του βρήκαν το μια βίλα στην Εκάλη.
0: Πιανού τώρα.
1: Του Καρβέλα και γίνεται χαμός. Και του κάνουν ελέγχους τώρα.
0: Τι βίλα στην Εκάλη, αυτό δεν το ξέρω το
1: γενικό. Έχει διαρρεύσει τώρα με στο T-Life, το διάβασα. Ότι προσφάτως μου είχε αγοράσει μια βίλα στην Εκάλη, την οποία και ανακαίνιζε αυτό το διάστημα και τώρα έχει μπει παιδί το ποθενέσχες.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάστε που λέγαμε τα 850 χιλιάρικα, γίνεται λίγο χαμός τώρα.
0: Αυτό έγινε μια φασαρία, λέει. Πήγε, λέει, στη συναυλία ο Νίκος Καρβέλας λίγο πριν ξεκινήσει η συναυλία.
1: Ναι.
0: Και γυρνάει και τη λέει, γιατί κάποιο τώρα τα διέρευσε αυτά. Γυρνάει και τη λέει.
1: Κουτσομπόλιδες, τι ναι, άνθρωποι.
0: Άννα, ζεις μέσα στα πλούτη και τα κότερα και εγώ έχω 7.000 ευρώ στον λογαριασμό μου. Δεν έχω να φάω. Νίκο του λέει, αυτή το παράκανες. Έχεις φάει τα χρήματά σου και από εκεί ξεκίνησε η φασαρία. Αυτό λοιπόν είναι το δυσάρεστο. Αυτά είναι δυσάρεστα, μάνια.
1: Το να έχει 7.000 ευρώ στο λογαριασμό.
0: Όχι, ρε.
1: Να σας ανοίξω, μωρέ, το τραπεζικό μου υπόλοιπο, με δουλεύετε.
0: Περίμενε. Να καλωσορίσουμε εδώ πέρα τον. Τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων.
1: Πάρε, μωρέ, μια καρέκλα, μωρέ, παραπάνω.
0: Καλά σου λέει. Πού θα κάτσεις, πού θα κάτσεις.

0: πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.
3: Τέλος πάντων, για να το ολοκληρώσουμε, θεωρώ λοιπόν πολύ δυσάρεστο. Οι άλλοι κάνουν εκπομπή, έχουν ξεκινήσει και άλλοι κάνουν τα παίξω και βγάζουν φωτογραφίες. Δηλαδή, Ιησούς Χριστός νικά από τη Ναζαρέτ, ρε φίλε. Μα είναι δυνατόν.
4: Σε έχουν μωρέ σταματήσει, μωρέ, ένα ποτέ στον δρόμο να βγάλεις φωτογραφία. Είναι φαν μου άνθρωπος.
3: Συνέχεια.
4: Πώς συνέχεια, παιδί μου.
3: Συνέχεια με σταματάνε.
4: Ποιος σε σταματάει, παιδί
3: μου. Η τροχέα.
4: Μην τις λες αυτές τις κουβέντες. Έχουμε καιρό να τα πούμε εμείς. Έχουμε να τα πούμε κανένα χρόνο. Μην τις λες αυτές τις κουβέντες.
3: Την καλημέρα μου στα παιδιά που βγάζουν τις φωτογραφίες, παύλα, τις, για την ταυτότητα και τις ταυτότητες στο Μέγαρο.
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Διότι πήγα και άλλαξα την... την ταυτότητά μου.
4: Α, με την ώρα σου.
3: Ναι, και θέλω λοιπόν να σας.
4: Την έχεις.
3: Εννοείται.
4: Είμαι σίγουρη ότι είμαι χειρότερη.
3: Εγώ νομίζω ότι είμαι χειρότερος εγώ.
4: Εσύ έχεις ταυτότητα καινούρια.
3: Λοιπόν, εγώ κανονικά.
4: Αυτή... Ωραία, εγώ βάζω 50 ευρώ στοίχημα ότι είμαι χειρότερη.
3: Με την ταυτότητα αυτή.
4: Ναι.
3: Παιδιά, ακούστε, ειλικρινά τώρα σας πω κάτι τώρα χωρίς πέρα από την πλάκα. Με την ταυτότητα αυτή δεν πιστεύω ότι θα με αφήσουν να ταξιδέψω.
4: Ωραία, περίμενε.
3: Αυτό είμαι ίδιος, η Ταλιμπάν ίδιος. Σαν τον Οσάμα Μπιν Λάντεν είμαι ξυρισμένο. Δηλαδή. Δεν πιστεύω να με αφήσω να ταξιδέψω με αυτή την ταυτότητα. Ναι. Καταρχήν δεν φαίνομαι. Είναι τόσο σκούρα που φαίνομαι σαν να είμαι έγχρωμος.
4: Να πούμε βέβαια στο σημείο αυτό ότι σου δίνει το κράτος τη δυνατότητα. Δηλαδή, μην τα λέμε τώρα για τους ανθρώπους που δεν είναι η δουλειά τους να βγάζουν φωτογραφίες. Να πας να πληρώσεις και να βγάλεις φωτογραφία.
5: Όχι, βγάζουν,
4: όχι, υπάρχει. Εμένα το έχουν κάνει φίλοι μου στην Αθήνα.
3: Λοιπόν, μισό λεπτό να σας τη δείξω. Αυτή εδώ είναι η δικιά μου.
4: Και δείξε. Εγώ είμαι σίγουρη ότι είμαι χειρότερη.
5: Στο λόγο μου τώρα ο ίδιος αυτό μου καθαρίζει δεν είναι στο μαγαζί.
4: Δώσε μου να δω. Καλά, κράτα. Αρχικά έχει αυτό το βλέμμα, το κλαψιάρικο που μου τους πάει. Δείτε εδώ πως είμαι.
3: Για κάτι εδώ τη μανιά. Όχι μωρέ, εσύ είσαι καλή.
4: Δεν είμαι σαν απόκληρη της ζωής. Σαν να μου πήρε μόλις η τράπεζα το σπίτι, ας πούμε. Να μου σπάσαν τα μάξι. Να μην έχω ούτε για μακαρόνια. Δεν είμαι έτσι. Δηλαδή στα αεροδρόμια τώρα ντρέπομαι.
3: Ειλικρινά.
4: Πρώτο μου ταξίδι ήταν η Ελβετία αυτό. Και λέω, θα νομίζουν οι άνθρωποι ότι με πήραν μαζί του οι φίλοι μου, του καθαρίζω.
3: Παιδιά, ειλικρινά να σας πω κάτι τώρα. Η φωτογραφία που έχει η Μάνια στην ταυτότητα, να στο λόγο της. Δεν είσαι εσύ. Είναι άλλη κοπέλα.
4: Το βλέπεις.
3: Άλλη κοπέλα είναι. Δηλαδή, απορώ ποιος σε πέρασε από τον έλεγχο.
4: Και
3: δηλαδή,
4: εγώ αυτό σκέφτομαι.
3: Σε είδανε στον έλεγχο και λέει αυτή. Α, αυτή είναι η κοπέλα, ας περάσει. Δεν είσαι αυτή, ρε φίλε.
4: Μα πραγματικά, μα δες με.
3: Μα ούτε εγώ είμαι αυτός. Μα δεν είσαι το κλαμμένο.
4: Όσο ο Παναγιώτης είναι έτσι, όταν του μιλάω και του λέω κάτι δικό μου, παιδί μου, και θέλω ξέρεις, να του μιλήσω. Είναι, έχει αυτό το βλέμμα του. Σε έχω πόσο γραμμένη, να ξέρεις. Μα και δεν με νοιάζει. Τα 50 ευρώ. Εγώ το έβαλα το στοίχημα. Το έβαλα. Λοιπόν, απόλυπα στον κόσμο ότι δεν φταίνουν και οι άνθρωποι, δεν είναι η δουλειά του. Ενώ δεν είναι φωτογράφοι. Είναι αστυνομικοί αυτοί που το κάνουν αυτό.
5: Μα το μάτι σου γιατί είναι έτσι.
4: Και πάντα το ένα μου βλέφαρο πέφτει. Απλά ο άνθρωπο με βρήκε στο πολύ πεσμένο μου μάλλον.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα και εγώ τη το έχει.
4: Να στείλω εγώ τα φιλιά μου.
3: Βλεφαρόπτωση έχει. Το
4: αστυνομικό τμήμα μου δάρεσε εκεί πέρα, το έβγαλα σε όλα τα παιδιά. Ξέρω ότι μα ακούνε κάθε πρωί. Είναι καταπληκτική και πάρα πολύ εξυπηρετική.
3: Μα γιατί να μου δάρα είσαι. Στο Μέγαρο πάνε εδώ πέρα και βγάζει φωτογράφο.
4: Δεν με ενδιαφέρει με ένα Μέγαρο ξέγαρο, δεν με ενδιαφέρει με τα παιδιά στα μουδάρα μου φέρει καταπληκτικά. Θέλω να του πω την καλημέρα μου. Και ξέρω ότι μας ακούνε, μου το έπανε.
3: Ωραία.

0: μπαλίτσα με τη Μαρίνα Νικολή. Music Club 105,8.
1: Ώρα για την αθλητική ενότητα της εκπομπής μας, Music Club 105,8. Η Μαρίνα Νικολή είναι εδώ για να μας πει τα αθλητικά της ημέρας και γενικότερα της εβδομάδας. Μαρινάκι μου, καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα. Σήμερα λίγο θα αναλύσουμε την έκτη αγωνιστική της Super League. Για τον Όφη που παίζει στη Ρεν την Πέμπτη, θα τα πούμε καλύτερα την Πέμπτη, έτσι λίγο να ετοιμάσουμε.
1: Ναι, την Πέμπτη πρωί-πρωί να είσαι εδώ στο Music Club να στείλουμε τη θετική μας άβρα.
2: Να στείλουμε τη θετική μας άβρα στη Γαλλία και σε όσους Οφιτζίδες ακολουθήσουν την ομάδα στη Γαλλία. Λοιπόν, η έκτη αγωνιστική είχε κάποια ντέρμπι. ΑΕΚ Όφη καταρχήν. Χάσαμε δυστυχώς 3-0.
1: Δυστυχώς. Δεν πειράζει. Εκεί που έπρεπε πέρυσι κερδίσαμε, ναι.
2: Δεν πειράζει, παιδιά. Η ΑΕΚ είναι νομίζω η καλύτερη ομάδα
1: φέτος
2: στο πρωτάθλημα. Όπως και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. ΑΕΚ ποδόσφαιρο, Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Είναι πολύ φορτσαρισμένοι. Το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έληξε 1-0. Έβαλε ένα γκολ ο Ρέτσος. Και έτσι το πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Ωραία, βαθμολογία τώρα τι έχουμε. Έπεσε η ομιλάρα μας τώρα στην έκτη θέση. Δεν πειράζει, θα ξανανεύουμε, παιδιά. Την άλλη εβδομάδα παίζουμε καλαμάτα.
2: Είμαστε ακόμα πολύ νωρίς για να πούμε για πρωτάθλημα και βαθμούς. Καταρχήν, εντάξει, πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός με 15, δεύτερη ΑΕΚ με 14, τρίτος ο Ολυμπιακός με 13 βαθμούς, τέταρτος ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες έχασε στην Τούμπα από την Καλαμάτα, με 12 βαθμούς, και πέμπτος ο Άρης και έκτος ο Φιάρης, δηλαδή ισοβαθμούνες με 10 βαθμούς.
1: Α, ισοβαθμούμε, μάλιστα. Μάλιστα, θα έρθει στις επόμενες μέρες να μας πεις τώρα τα ευρωπαϊκά. Έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια.
2: Σήμερα είπαμε λίγο του Σαββατοκύριακου, οπότε την Πέμπτη θα πούμε για το μάτς το μεγάλο του Όφη στη Γαλλία με τη Ρεν.
1: Θα μπούμε σε τέτοιους ρυθμούς. Να στείλουμε πολλά πολλά φιλιά σε όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή.
2: Βλέπω εδώ ότι μας ακούει ο φίλος μας ο Μάνος. Πολλά φιλιά στο Μάνο.
1: Ναι, και θα το αφιερώσω Ρία Ελληνίδου μετά το break όμως.
0: Ακούστε σε λίγο.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη Σαββάκης Materials and More, η έμπνευση ταξιδεύει στον κόσμο και επιστρέφει στο χώρο σας. Από τη Διεθνή Έκθεση της Ιταλίας φέρνουμε νέες τάσεις διακόσμησης, πρωτοποριακά υλικά και ιδέες που ξεχωρίζουν. Γιατί το ιδιαίτερο δεν περιγράφεται μόνο. Πρέπει να το δείτε, να το αγγίξετε, να το φανταστείτε στο δικό σας σπίτι. Επισκεφτείτε τη Σαββάκης Materials and More στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Ανακαλύψτε πρώτη το νέο στην αισθητική, στα πλακάκια, στα είδη υγιεινής και στα σύγχρονα υλικά δόμησης. Σαββάκης Materials and More. Η έμπνευση του κόσμου στον δικό σας χώρο.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε σκούπες που θα σαρώσουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σκούπα Miele 890 W μόνο 179 ευρώ. Σκούπα ρομπότ Xiaomi για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 149 ευρώ. Επαναφορτιζόμενη σκούπα Stick Hoover 22 V μόνο 89 ευρώ. Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες σε ηλεκτρικές σκούπες. Σκούπες Stick και σκούπες ρομπότ στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Όταν λέτε το ναι, όταν ακούγεται το πρώτο γέλιο, η μουσική κάνει τη στιγμή. DJ Μάνος Φουρναράκης. Γάμοι, βαφτίσεις, με στυλ, κέφι και σωστό ρυθμό. Εσείς ζήστε τη στιγμή. Τη μουσική την αναλαμβάνω εγώ. Τηλεφώνησε τώρα στο 6934-554900 και κλείσε το δικό σου event.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση. Χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902 καθώς και στα social media.
6: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης με αγορές προϊόντων Χέλ και Ξύξο συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
10: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτ.

Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Club 105,8.

0: FM 5,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.
1: Δεν κάνουμε τη διαφορά, είμαστε η διαφορά. Music Club 105,8. Επιστρέψαμε και το νέο ημίωρο τη εκπομπή μα και με την Artemis στην παρέα μα. Welcome.
2: Με την Artemis που πάλι ντύθηκα λάθος. Εγώ ντύθηκα γιατί είδα, ξέρεις, έξω λίγο συννεφιά.
1: Σαν τον Batman είσαι
2: και
1: σήμερα.
2: Έχει ματιά. Ναι. Έχει ματιά, καλά. Έχει 27 βαθμούς.
1: Κάνει ζέστη.
2: Ακόμα κάνει ζέστη.
1: Ναι,
2: ακόμα.
1: Αλλά θα χαλάσει ο καιρό.
2: Θα χαλάσει. Θα, από ό,τι είδα, το θεωρούν δεδομένα και τα απαγορευτικά και αυτά. Δεν ξέρω τι θα συμβεί από όλα αυτά. Μα κάνει να μην συμβεί τίποτα. Απλά να είστε προετοιμασμένοι, να έχετε κανονίσει κάτι, μην μπείτε μετά, δεν σας τα άπανε.
1: Απαγορευτικά για τα πλοία, όχι
2: ναι, για τα πλοία. Α, δεν ξέρεις, σε 9 δεκάρι δεν ξέρεις ποτέ.
1: Μη μου λες τέτοια, γιατί
2: μπορεί να μεταφερθούν πράγματα.
1: Φεύγουν οι ομιλίτες αύριο για τη ΡΕΝ, Τετάρτη.
2: Ναι,
1: αύριο,
2: βέβαια, τα τσάρτερ. Έχεις δίκιο.
1: Εγώ τώρα δεν θα έπρεπε να είμαι εκεί, αλλά τέλος πάντων, επιφυλάσσουμε για το επόμενο. Λοιπόν, Δύση Καρβέλλας, διαψεύδει τα δημοσιεύματα ο Νίκος Καρβέλλας για φορολογικές παραβάσεις και προειδοποιεί με νομικές ενέργειες. Έβλεπα το πρωί ότι είπαν από την παραγωγή τη συναυλία στο ΆΚΑ ότι ο Νίκος Καρβέλλας είχε πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσό, παρόλα αυτά ζητούσε 1,5 εκατομμύριο επιπλέον κτλ.
2: Έχουν ξεκουκουλωθεί εδώ.
1: Τα πάντα. Έτσι λοιπόν, ο γνωστός μουσικοσυνθέτης υποστηρίζει ότι δεν ισχύει πρώτα απ' όλα αυτό και ότι όλα τα εισοδήματά του είναι δηλωμένα και οι φορολογικές υποχρεώσεις του εξοφλημένες ή νομίμως ρυθμισμένες.
2: Καλά, αυτά θα τα πούνε και οι ειδικοί.
1: Ναι, εντάξει, τώρα εσύ Νίκο μου, ό,τι και να πεις.
2: Ναι.
1: Και μάλιστα η Άννα Βύση αναδημοσίευσε ένα βίντεο. Ξέρεις, τώρα έχουν πάρα πολλά βίντεο από τους φαν της Βύση με τα τραγούδια που δεν έχει γράψει ο Καρβέλλας. Mm-hmm. Και είχαν ανεβάσει ένα πολύ ωραίο εύστοχο έτσι στο TikTok με το τραγούδι Κόντρα. Ναι. Όπου γράφαν χαρακτηριστικά ότι αυτόν Καρβέλλα δεν μπορείς να τα απαγορεύσεις, θα τα ακούμε όσο θέλουμε. Και το αναδημοσίευσε η Βύση. Οπότε λίγο από ό,τι φαίνεται η Κόντρα μεγαλώνει, παιδιά. Θα πάμε Κόντρα και όπου βγει, το λέει και το τραγούδι.
2: Τέλεια.

0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό, το λέει και η Κατερίνα μας, το Κατερινάκι μας, που τι ωραία βίντεο κάνει με το Σάκη Ρουβά που ξεκινάνε εμφανίσεις.
1: Μα τι τραγουδάρες όμως τις έχουν πάλι γράψει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρεις,
0: ναι,
1: η Κατερίνα, ναι, πλέον.
0: Μετά τον ψεύτη βγαίνουν και τα υπόλοιπα τώρα.
1: Καλέ, έχει βρει. Η Κατερίνα, οι στιχουργοί, οι συνθέτες έχουν βρει τον Παλμό. Ξέρεις, το ίδιο γίνεται και με το Φέρι. Αυτό που θέλει, ναι, ο κόσμος για να συνεχιστεί το LinkedIn.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: που,
0: ναι,
1: λέμε στην τηλεόραση ότι παίρνει την τηλεθέαση από την προηγούμενη, αυτό γίνεται. Από το προηγούμενο τραγούδι πάει στο επόμενο με την ίδια χρωματικότητα. Απίστευτο, απίστευτο.
0: Ναι, μπράβο, γιατί έρχονται τους και τα υπόλοιπα τραγούδια από το άλμπουμ της και τα περισσότερα τα γράφει ο Γιάννης Φακίνος.
1: Μας έχει τσακίσει.
0: Είναι ο συνθέτης της Ιόλιου, ναι, ναι, που λένε και το Αγάπη μου με Γεια σου,
1: σωστά,
0: μαζί.
1: Σωστά.
0: Εξαιρετικό.
1: Τον έχω ακούσει, τον έχω ακούσει.
0: Ναι, ναι, μα μαζί του είναι, μα μαζί του είναι, ναι, έτσι,
1: ναι,
0: καλώς.
1: Καλός και καλή φωνή, τραγουδά και μόνος του. Ναι. Πάρα πολύ καλός. Μπράβο στο Κατερνάκι.
0: Ναι, ναι, μπράβο της, μπράβο της. Λοιπόν, στην παρέα μας είναι το Special Car Service. Όπως κάθε μέρα, το αγαπημένο συνεργείο αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, 62 Μαρτύρων 230. Θα πας εκεί, σύγχρονες εγκαταστάσεις του Special Car Service, με εξειδικευμένα μηχανήματα, με συνέπεια και σεβασμό προς τον πελάτη. Θα φτιάξεις το αυτοκίνητό σου με τον καλύτερο τρόπο και αν έχεις ηλεκτρικό, ακόμα καλύτερα, γιατί εξειδικεύεται στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο και μάλιστα είναι από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με το ηλεκτρικό. Εξειδικεύεται και στην Volvo, με εμπειρία στο χώρο του αυτοκίνητου από το 1994. Να σας δώσω και το τηλέφωνο 28 13 0 084 60, για να επικοινωνήσετε με το Special Car Service. Έχω ετοιμάσει ένα Νίκο Οικονομόπουλο για να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σύντομα κοντά σας.

0: Ελλάδας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
1: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
2: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Δεν είναι θέμα θέλησης.
6: Δεν είναι επιλογή μου.
5: Έχω παχυσαρκία.
7: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας.
8: Ήταν μια ήσυχη εκπομπή μέχρι που μπήκαν Κωνσταντίνα και Άρτεμις σας ξεσηκώνουν. Καθημερινά 11 με 2 στο Music Club.

0: τις επιτυχίες μια ήσυχη εκπομπή που ήρθαν αυτές και την έκαναν άνω κάτω. Τα τρελοκόρτσα του ραδιοφώνου είναι εδώ λοιπόν.
1: Γι' αυτό θα σας πούμε και για την Κάλκο. Είμαι σίγουρη ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακροατές που μπορεί πάνω από μένα να λένε το τηλέφωνο της Κάλκο.
0: Έτσι, το έχουν μάθει απ' έξω. Μαζί με εσένα και εγώ.
1: 28 16 0 88 88, διότι όταν μιλάμε για Κάλκο, μιλάμε μόνο για αλουμίνιο. Για το καλό αλουμίνιο στο χώρο σας. Είτε κάνετε μια ξενοδοχειακή μονάδα, είτε φτιάχνετε σπίτι, είτε οτιδήποτε και θέλετε τα καλύτερα αλουμίνια, θα απευθυνθείτε στην Κάλκο. Θα πάτε ένα πολύ ωραίο μικρό ταξιδάκι μέχρι τα πεζά Ηρακλείου, αλλά θα δώσετε το ραντεβού με την επιτυχία.
0: Σιγά και τι είναι τα πεζά, είναι τσιγάρο δρόμο. Δίπλα είναι, ακριβώς, παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Γιώργος Μαζονάκης, την Κυριακή έχουμε το μνημόσυνο. Πέρασαν και όλα 40 μέρες, παιδιά, απίστευτο.
1: Θεωρώ ότι ούτε ο ίδιος το πιστεύει.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι θα περιμένει κάποιον να πάει να τον επάρει, να τον εφέρει πίσω.
0: Όσοι βλέπαμε το Voice το Σάββατο, νομίζω ότι θα εμφανιστεί από κάπου μαζό, παιδιά. Λοιπόν, και ενώ προετοιμάζονται πυρετοδός για το μνημόσυνο του αγαπημένου μας τραγουδιστή, υπάρχει μία πρόταση εκεί στον, από το Δήμαρχο Νίκαιας Αγίου Ρέντι, Αγίου Ιωάννη Ρέντι, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι εξετάζεται, λέει, να δοθεί το όνομα του Μαζονάκη στην γειτονιά που γεννήθηκε και μεγάλωσε, στο πρώτο σπίτι της οικογένειας δηλαδή, η οποία είναι η Μάρκου Μπότσαρη, πολύ γνωστή από, για όσους ξέρουν από
1: Μεγάλος
0: Αθήνα.
1: Δρόμος είναι
0: Μεγάλος δρόμος, ναι. Και σκέφτονται, λέει, να το θέσουν, ξέρεις, σαν ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τα 40 βέβαια να γίνει αυτό. Και αν εγκριθεί, γιατί εντάξει, έχουμε και τη γραφειοκρατία, θέλει κάποιους μήνες αυτό, να μετανομωστεί, να αλλάξει όνομα, τέλος πάντων, ο δρόμος, η Μάρκου Μπότσαρη, και να γίνει οδός Μαζονάκη. Πολύ ωραίο, πολύ τιμητικό, πολύ συγκινητικό. Και μακάρι να το καταφέρουν αυτό.
1: Νομίζω ότι θα το καταφέρουν, θα αντικατασταθεί ο Μάρκος Μπότσαρης.
0: Ναι. Και θα γίνει Γιώργος Μαζονάκης. Ναι, εντάξει. Είναι τόσο συγκλονισμένοι όλοι με τον άδικο χαμό του καλλιτέχνη. Πόσο μάλλον παιδιά στον Πειραιά, εκεί στη Νίκαια, στη γειτονιά που έλεγε ένα τραγούδι του, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Κάθε πληροφορία που έρχεται καθημερινά, Κωνσταντίνα, δείχνει πόσο άδικα πήγε ο άνθρωπος αυτός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι μόνο αμέλεια, πήγε από ασχετοσύνη. Πραγματικά.
0: Και τελικά, καλά τα έλεγα εγώ στο ξεκίνημα, όταν έγινε αυτό με το Μαζονάκη, ότι σαν το Μάικλ Τζάκσον πήγε. Γιατί από ό,τι φαίνεται, από την ίδια ουσία, παιδιά, που έφυγε ο Μάικλ Τζάκσον τότε, έφυγε και ο Γιώργος Μαζονάκης. Με την προπαθή.
1: Υπάρχουν συμπτώσεις, αλλά εδώ πραγματικά ο άνθρωπος αυτός, λες και το αντισθανόταν. Δεν ήθελε. Δηλαδή με το ζόρι παντριά έπαθε.
0: Παιδί μου, το βίντεο κλιπ το, και το όσο ζωμαζό που τον έδειχνε στο φορείο, και στο επιπτώσεις που είχε το τελευταίο του τραγούδι, κάποια πλάνα, έτσι, το βίντεο κλιπ, λες και ήταν προφητικά. Είδες καμιά φορά, αν είναι δυνατόν.

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Είμαι η Τζόζεφη.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
7: Music Club
6: 105,8.
7: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: Club 105,8. Ανέβασέ το.
1: Ανέβασέ το.
2: Ανέβασέ το.
1: Ανέβασέ το.
0: Ανέβασέ το.
2: Η καθημερινότητα που λέει και ο Γιάννης Πλούταρχος είναι εδώ, παιδιά, στο Music Club κάθε μέρα από τις 11 μέχρι τις 2. Κωνσταντίνα και Άρτεμις.
3: Άρτεμις και Κωνσταντίνα.
2: Και πολλά πολλά και πλούσια δώρα, διότι μην ξεχνάτε ότι τρέχει μεγάλος διαγωνισμός στη σελίδα μας στο Facebook, όπου αφορά τις αναδρομές live με το πρώτο μεγάλο event της χρονιάς, με Λίνα Σλανίδου και Χρήστος Μενιδιάτης, παρέα με το ραδιόφωνο μας. Δύο φιάλες θα κληρώσουμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου. Οπότε μπαίνεις γρήγορα στο Φουμπού, κάνεις ένα like στο post του διαγωνισμού, άντε κάνει και ένα σχόλιο και τη Δευτέρα θα ανακοινώσουμε τους νικητές. Μελίνα Σλανίδου, ωραίο το Μελινάκι, και ωραίος ο Μενιδιάτης.
3: Και τι ωραία τραγούδια και οι δύο.
2: Ναι,
3: άλλο
2: ναι.
3: Ύφος, αλλά πολύ ωραία τραγούδια και οι δύο. Θυμάσαι ότι τι σου έκανα και πίνεις, πώς πρωτογνωρίσαμε τη Μελίνα Σλανίδου.
2: Ναι, που το έλεγε άλλη στο Big Brother.
3: Πω, φανταστικό.
2: Έτσι.
3: Καταπληκτικό, ναι, ναι, καταπληκτικό. Ναι, ναι. Η Μελίνα Σλανίδου είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο.
2: Το λάθος, το Τετάρτη που έχει πει με το ρέμο, ναι, μου αρέσει καλύ. Πολύ.
3: Η ταυτότητα, το
2: όλα,
3: δεν έχω.
2: Φωνάρα και
3: δεν έχω διεύθυνση.
2: Δεν έχω σπίτι, δεν έχω.
3: Καταπληκτικά τραγούδια έχει πει το κορίτσι αυτό.
2: Και είχε καιρό να έρθει Μελίνα Σλανίδου. Το αχ, κινδυνεύω, κινδυνεύω. Πολλά έχει πει.
3: Εντάξει, είναι μια φωνή που ό,τι και να τη δώσει, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, τι γίνεται με την Guilfoyle τώρα?
2: Δεν ξέρω, θα μας πάρουν, ναι.
3: Και ακούω έτσι.
2: Επιστροφή.
3: Ενημερώνομαι, διότι ξέρεις, είναι με μια τηλεόραση ανοιχτή, ότι είναι οργισμένοι και ο Ρούμπιο και ο Τραμπ. Τώρα, τους λόγους τους ξέρουν οι ίδιοι. Το θέμα είναι ότι ο Ρούμπιο ήρθε και εδώ. Την είχε κοντά του, δηλαδή.
2: Γιατί ρε, επειδή κάνει Dolce Vita. Το κορίτσι στην Αθήνα να, και με τον Αργυρό.
3: Δεν είναι μόνο τον Dolce Vita. Το θέμα είναι να είσαι και στα πλαίσια που δεν υπάρχει κάποια παράβαση ή κάποια κατάχρηση καθήκοντος. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα που εκεί και πέρα αυτά τα ξέρουν μεταξύ τους. Ωστόσο, αναμένουμε απόφαση.
2: Α, δηλαδή μπορεί να μην είναι πια πρέσβυρα.
3: Φυσικά.
2: Στην Ελλάδα.
3: Αυτός, καλέ.
2: Ναι, αλλά μην μας πάρει την Κιμ που είναι ωραία και μας φέρει κανένα Κιμ.
3: Μην μας φέρει κανέναν εκεί πέρα που δεν θα καναστηλιάει εκεί να μην κουνιέται. Εδώ η Κιμ. Μόλις ορκίστηκε, το βράδυ πήγε στα μπουζούκια.
2: Έτσι.
3: Η κοπέλα εγκληματίστηκε κατευθείαν.
2: Μπήκε στο πνεύμα των Ελλήνων, ρε φίλε, μπουζούκια κτλ. Και,
3: και έγινε και καλή πρέσβυρα του Αργυρό.
2: Αυτό που το πας. Αυτό που το πας. Πάμε να ακούσουμε ένα Αργυρό. Έλα, έλα, τώρα που τον ανέφερες. Ωπα, για πάμε να ανεβαίνουμε.

0: Υπέροχο το Θοδωρής Φέρης, εσύ με μένα θα πάθεις έρωτα. Πόσο ωραία λέει το τραγούδι αυτό, όλα τα λέει ωραία ο Θοδωρής μας. Εδώ στο Music Club 105,8 με το κατάστημα Λελεδάκι στην παρέα μας που έχει μια υπέροχη φθινοπορεινή κεντρική συλλογή για να πάτε εσείς οι άντρες ακροατές μας και να επιλέξετε από κουστούμια μέχρι ρούχα casual, από φορμούλες, πολλά πολλά αξεσουάρ και όλα σε πολύ πολύ προσιτές τιμές. Μην ξεχνάτε να στέλνετε και μηνυματάκι στο Viber του σταθμού 6970 11 10 58.
1: Λοιπόν, παρακολουθείς καθόλου τηλεπαιχνίδια? Βλέπεις Chase Deals, αρέσουνε? Ναι.
0: Βασικά να σου πω την αλήθεια, εγώ ακόμα δεν έχω μπει σε mood χειμερινό και δεν βλέπω και τηλεόραση. Δεν βλέπω ούτε καν τις σειρές. Ο νους μου είναι...
1: Παίζεις beach volley.
0: Ναι, ναι, είμαι ακόμα σε summer mood και σε mood ταξιδίων. Δηλαδή νομίζω ότι μετά το Δεκέμβρη, Γενάρη μπορεί να...
1: Είναι μετά το ταξίδι του Χριστουγέννου.
0: Ναι, επιστρέψω στην πραγματικότητα. Λοιπόν. Εδώ δεν βλέπω τα μαύρα πουκάμισα. Τι μου λες τώρα, λίγο στο ζάπινγκ.
1: Τώρα, ξέρεις τι κόλλημα είναι τα μαύρα πουκάμισα? Πάρα πολύ. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Εγώ, φίλε, δηλαδή χάνω το μανούσο και το συμφαλιό.
1: Ναι, ναι, ωραίο, ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος ή δεν ξέρω και ακριβώς τι τηλεθέαση κάνει, αλλά εμένα μου αρέσει.
0: Τι έγινε στο χθεσινό επεισόδιο, του υποψήφισε ότι το αρέσει και φθηνό η Μαρκέλα.
1: Ο Μιλιακός, ναι, ναι, του μπιζμπή και ότι και εμένα μου αρέσει και θα την διεκδικήσω. Αλλά κοίταξε, από τη στιγμή που η Μαρκέλα είναι μανούσο δαγκωτό, δεν έχει καμιά ελπίδα.
0: Μα και τι διαλέγουμε εμείς τα κορίτσια, στο τέλος το κακό αγόρι επιλέγουμε να τα λέμε.
1: Εντάξει, είναι, είναι και πιο μπρουτάλο από τον καλό καθηγητή, δάσκα. Καλό, το καλό παιδί το,
0: που τον θέλουν οι γονείς,
1: ναι, ναι.
0: Ξέρεις,
1: με τον πες που κάμισο έχει το μαύρο.
0: Να πάμε κόντρα εμείς, θα ανατίθασω. Χτες κάπου διάβαζα στο Instagram που συμπληρώθηκαν πόσα χρόνια, 11 χρόνια νομίζω, δεν θυμάμαι, από το θάνατο του Λουκ Πέρι, του Ντίλαν,
1: ναι.
0: Από τον Beverly Hills, και διάβασα ένα πολύ ωραίο έτσι απόσπασμα που έλεγε ότι τα κορίτσια, τα millennials, ξέρεις, θέλανε όλες ένα αγόρι τύπου Ντίλαν,
1: ναι.
0: Το ατίθασο, το...
1: Σωστά.
0: Το πιο άγριο, το πιο. Κατάλαβες.
1: Το κακό μαθητή.
0: Ναι, ενώ τώρα έχουν αλλάξει εποχές και ψάχνουν όλες το καλό παιδί.
1: Έτσι. Λοιπόν, πώς ξεκινήσαμε από τον Ντίλ στον Ντίλαν.
0: Ντίλ, Ντίλαν. Κοντά πέσαμε. Άρε, Ντίλαν, ήταν ο αγαπημένος μου στον Beverly Hills. Γιατί
1: εμείς τα κάναμε.
0: Συγγνώμη, εσύ ήσουν του Μπράντον, σ' άρεσε ο Μπράντον. Ντίλαν δεν ήσουν.
1: Βέβαια.
0: Ντίλαν, παιδί μου, και λέγαμε ποια θα διαλέξει.
1: Θα με παιδέψει, θέλω εγώ.
0: Την Μπρέντα ή την Κέλλη.
1: Όχι τα εύκολα. Είναι να δοκιμάσει και τα όρια σου. Τέλος πάντων, λοιπόν, να ξέρεις ότι ένα τέτοιο, μια τέτοια κακή εντός εισαγωγικών παίκτη αντιμετώπισε ο τραπεζίτης, ναι. Διότι το κορίτσι του ζήτησε 9.300 σε αντιπροσφορά. Αυτός δεν τη δέχτηκε και τελικά του πήρε 20. Η παίκτρια, διότι είχε και 40, είχε και 20, αλλά είχε, ναι, και το 1 λεπτό και τα 500 ευρώ. Και θεώρησε ο τραπεζίτης ότι εντάξει.
0: Με 900,
1: κάπου θα ανοίξει,
0: ναι, ναι,
1: τα 40 ή τα 20. Στην πλειοψηφία ανοίγει το μεγάλο όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση. Έλα όμως που το κορίτσι είχε ανοίξει ήδη τα μικρά και είχαν μείνει τα δύο μεγάλα, οπότε του τα πήρε.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και εκεί που θα έπαιρνε τα 9.300 και του έκαναν την προσφορά. Δεν τα θέλω.
0: Μα το deal είναι σαν τη ρουλέτα. Πρέπει να ρισκάρεις. Και όταν βλέπεις ότι σου τρέχει και κερδίζεις, να ρισκάρεις. Να λες θέλω κι άλλα. Όχι
1: εγώ
0: να πηγαίνεις πάσο.
1: Στεναχωριέμαι όταν δεν παίρνουν τίποτα.
0: Και
1: να
0: εγώ
1: να πηγαίνεις τόσες εβδομάδες. Να φεύγεις από τη δουλειά σου. Να φεύγεις από την οικογένειά σου. Να κάθεσαι εκεί εβδομάδες τώρα. Έχει αστεία.
0: Ναι, ναι.
1: Και να μην παίρνεις τίποτα. Είναι, μιλάω τώρα.
0: Και εγώ στεναχωριέμαι πολύ με αυτούς τους παίκτες. Ή που δεν κάνουν καλό deal και μετά παίρνουν, ας πούμε, 1 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: 5 ευρώ.
1: Κρίμα.
0: Ωραίο παιχνίδι το deal.
2: Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Club 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα 4 τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με τον Music Club 105,8 και την ANEC Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός.
2: Music Club 105,8.
3: Ώρα να αλλάξεις τον τρόπο που σκουπίζεις. Στην Πιτσουλάκη Τρομπογιαννάκης η Miele ξαναγράφει τους κανόνες στο καθάρισμα. Αν θέλεις απόλυτη υγιεινή, η Miele Guard καθαρίζει το σπίτι και αφήνει τον αέρα πιο καθαρό από όσο τον βρήκε. Αν θέλεις να πεις αντίο στις τρίχες, η Miele Cat & Dog καθαρίζει σε βάθος και εξαφανίζει κάθε ίχνος από τα αγαπημένα σου κατοικίδια. Αν θέλεις σκούπισμα και σφουγγάρισμα, η νέα ασύρματη Triflex Aqua προσφέρει βαθύ και σχολαστικό καθαρισμό με ένα πέρασμα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σου, στα καταστήματά μας υπάρχει. Έχει μία Miele φτιαγμένη για σένα.
4: Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
6: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
5: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
7: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή, εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
8: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
7: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
8: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή, επιτέλους σπίτι.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

0: αγαπάτε καταλλήλους, το λέει η Ιουλία Καλυμάνη, και όχι ακατάλληλους, κορίτσια. Να προσέχετε και να έχετε. Γιατί μετά. Αρχίζουν τα κλάματα.
1: Ναι, ναι. Με τον ακατάλληλο παίρνεις και μια εμπειρία, ωστόσο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για να δεις μετά τον κατάλληλο.
0: Για να μπορείς να ξεχωρίσεις μες στο πλήθος.
1: Δυστυχώς η εμπειρία δεν είναι μεταδοτική. Δεν μπορούμε να σας τη μεταδώσουμε, δεν την πατήσετε.
0: Ναι, ναι, πρέπει να πάθεις για να μάθεις. Είναι μια άλλη παροιμία.
1: Υπάρχουν και πολλές που δεν μαθαίνουν, βέβαια. Είναι λίγο ανεπίδεκτες. Αλλά τέλος πάντων.
0: Τι είχα, Γιάννη μου, τι είχα πάντα. Άμα θες να το πάμε έτσι.
1: Και ξέρεις, επίσης, πάρα πολλοί λες και γυναίκες και άντρες επιλέγουν πάντα το ίδιο στυλ.
0: Ναι,
1: πάντα, δηλαδή φέρνεις από τον ένα και πας στον άλλον.
0: Και μοιάζουν, ας πούμε, ο προηγούμενος με τον επόμενο.
1: Εννοείται.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και λες, τι μαγνήτης είναι αυτός, αλλά πραγματικά είναι.
0: Είναι σαν να λέμε ότι μπλέκεις συνέχεια με τη Δήμους. Κάτι τέτοιο.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, θα σου πω μια έτσι πολύ ωραία ειδησούλα.
0: Ναι.
1: Εάν έχετε παιδάκια που ζωγραφίζουν.
0: Και έτσι που το έπεσε, έλεγα, θα μου πει, θα σε πάω μια πολύ ωραία βόλτα.
1: Μια πολύ ωραία βόλτα. Εμένα, ωραία, ναι, εκεί. Ωραία. Λοιπόν, ακούστε τον, αν έχετε παιδάκια που ζωγραφίζουν και αυτά τα παιδάκια την χάνει να έχουν και κάποια αλλεργία, στις 29 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εδώ στο Ηράκλειο το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλλεργιολογίας. Τι ζητάνε λοιπόν οι γιατροί από το συγκεκριμένο συνέδριο? Ζητάνε από παιδάκια και μαθητές από όλη την Ελλάδα να ζωγραφίσουν την αλλεργία τους. Θέλουν δηλαδή με mail να τους στείλουν τα παιδιά μία ζωγραφική που έχουν κάνει τα ίδια, τα οποία απεικονίζει την αλλεργία τους. Ας πούμε, είσαι πάνω από ένα λουλούδι και είσαι με το χαρτομάντιλο και φτερνίζεσαι, π.χ. ή κλαίνει τα μάτια σου γιατί είσαι δίπλα από ένα σκυλάκι.
0: Ή από ένα λουλούδι.
1: Σωστά.
0: Εγώ, ας πούμε, που έχω
1: Σωστά.
0: στη γύρη και στη σκόνη από
1: Αυτό,
0: μικρή.
1: Αυτό λοιπόν, αλλεργία. Εάν το παιδάκι μπορέσει και το οπτικοποιήσει πάνω σε μία ζωγραφιά, μπορεί να το στείλει με mail, διότι θα πραγματοποιηθεί το 20ο Πανελλήνιο, όπως σας είπα, συνέδριο αλλεργιολογίας εδώ στο Ηράκλειο από τις 29 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου. Έχετε δικαίωμα συμμετοχής μέχρι την επόμενη Τρίτη, 20 Οκτωβρίου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και αν είχε αλλεργία στους Δήμους, που λέγαμε πριν, που είναι και υπόπειρα πει τα ζώδια. Λοιπόν, αν έχετε αλλεργία λοιπόν σε συγκεκριμένα πράγματα και σε διδήμους που είπαμε έτσι για πλάκα, εντάξει, τους αγαπάμε τους διδήμους, θα αφιερώσετε το επόμενο τραγούδι από Εύη Κουλκουβίνη. Την έχουμε φιλοξενήσει και στο σταθμό μας την Εύη.
1: Μπράβο, δεν άλλαξε το όνομά της.
0: Ναι, ναι, είναι ανερχόμενη. Εύη Κουλ.
1: Εύη Κουλ.
0: Μπορούσε να είναι, τα είχαμε πει και εδώ με την Εύη. Ναι, εμφανίστηκε στο Ρωμαίο φέτος και έβγαλε το καινούριο της τραγούδι με τίτλο «Φύγε Κύριος». Για πάμε να τα ακούσουμε.

0: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: you want.
1: Music?
0: Here we go.
2: Επιτυχίες. Πάντα. Music Club 105,8.
3: Να χειροκροτήσω λίγο την Άννα Βύση στο προηγούμενο τραγούδι που είναι από τα αγαπημένα μου. Ο άντρας της ζωής μου είμαι εγώ. Λυπάμαι που το λέω, μα είναι αλήθεια. Τέλος, τέλεια και παύλα. Περίμενα να σε ανοίξω και το μικρόφωνο, έκανα μονόλογο. Λοιπόν, η Πόπη Σταματάκη είναι εδώ για να πούμε τις Πόπη στα ζώδια που αγαπημένοι ενώ τα σχολιάζουν και ακροατές. Πόπη μου, σήμερα θα πούμε ένα θέμα που είναι επίκαιρο και με τα σχολεία
4: για
3: που
4: πες.
3: Έχουν ανοίξει και έλεγε και η Άρτεμις πριν για τις σχολικές, για τις παιδικές αλλεργίες. Θα πούμε τα ζώδια πώς είναι στο σχολείο.
4: Ωραίο θέμα.
3: Ωραίο, να δείτε και τα παιδιά σας ανάλογα το ζώδιο τι είναι και να μας στέλνουν οι ακροάτρες αν συμφωνούν. Mm-hmm. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Ο Κριός είναι πάντα ο φασαριόζος της τάξης. Εκείνος που κάνει φασαρία.
4: Είναι.
3: Συμφωνείς.
4: Θα πάμε με ποσοστά, λέμε ή
3: όχι, όχι. Τι είναι, ρε παιδί, το κάθε παιδί. Γιατί εμείς πια δεν πάμε σχολείο.
5: Καταρχήν πρέπει και σαν παιδάκι να είναι πολύ αυθόρμητο. Δηλαδή,
3: χωρίς
5: να το ρωτήσουν, θα πεταχτεί.
3: Ναι.
5: Αυτό είναι ο Κριός, έτσι κι αλλιώς.
3: Ο Ταύρος είναι ο Φαγανός. Εκείνος δεν είναι ακριβώς στο σχολείο. Με το ταπεράκι πάει.
5: Χτυπάει το κουδούνι και είναι ακόμα στο κηλικείο.
4: Θα μπορούσα να είμαι εγώ. Ακόμα.
3: Ναι. Έτσι ήσουν ένα παιδί.
4: Έτσι ήμουν. Μ' άρεσε, παιδιά. Έκανα διαλύματα να φάω κάτι.
3: Σ' άρεσε τη ροπιτούλα από το κηλικείο. Πελάτησα καλή. Ο Δίδυμος, η Άρτεμις, είναι ο ατακαδόρος του σχολείου. Ρε Άρτεμις. Δηλαδή εκείνος πετάει την εξυπνάδα, κατάλαβες.
4: Κατάλαβα.
3: Ο Καρκίνος είναι drama queen της τάξης.
5: Δεν έγραψα καλά, δεν θα πάρω 19 και δεν θα πάει
4: λέγοντας.
3: Κλαψουρίζει, εντάξει και αυτά. Τα λιοντάρια, ο Λέων δηλαδή, είναι το ψώνιο της τάξης.
5: Αυτός που θέλει να βγει πρόεδρος στο 15 μελές.
3: Πρόεδρος της τάξης.
4: Μπροστάρης.
3: Ο Παρθένος, η Παρθένη, είναι το σπασικλάκι της τάξης. Αιώνιοι σπασίκλες.
4: Ναι,
3: η Παρθένη,
4: πολύ.
3: Λοιπόν, ο Ζυγός είναι ο δημοφιλής της τάξης.
4: Αλήθεια.
3: Είναι, παίζει.
5: Ναι, παίζει να είναι δημοφιλής της τάξης. Ναι. Και ξέρεις, είναι και αυτός που θέλει να ισορροπεί και τις σχέσεις. Δεν θέλει να έχει κακές σχέσεις με κανέναν.
4: Άρα είναι διπλωμάτης.
5: Είναι διπλωμάτης. Θέλει να έχει καλούς φίλους και να είναι όλοι να είναι.
4: Σωστό.
5: Ναι. Γι' αυτό θέλει να είναι και δημοφιλής ο Ζυγός.
3: Ο Σκορπιός είναι ο αντιδραστικός της τάξης.
4: Δεν το είπα εγώ το.
3: Δεν συμφωνεί με τίποτα, ε. Δηλαδή, όχι, δεν το δέχομαι αυτό και τέτοια. Ο Τοξότης.
4: Τοξότης τώρα, ο ανέμελος.
3: Ναι. Ο αδιάβαστος.
5: Σίγουρα.
3: Είναι ο αδιάβαστος της τάξης.
5: Είναι ο πιο cool ο Τοξότης. Δεν τον νοιάζει τίποτα. Έχω γιο Τοξότη.
3: Άρα καλά τα λέμε.
5: Δεν αγχώνεται με τίποτα.
3: Να τον.
5: Ναι, με τίποτα. Ό,τι και να έχει, δεν αγχώνεται για τίποτα.
3: Του λέει η Άρτεμις, έχεις διαβάσει Μανολιό. Ναι, μωρέ.
5: Ναι. Και μετά μου λέει. Και πού ξέρεις εσύ τι μαθητής είμαι εγώ.
3: Καλά μου λέει το παιδί.
5: Κάθε μεσημέρι που λέτε τι πάμε.
3: Στους βαθμούς θα φανεί.
4: Σωστό.
3: Ο εγώκερος που δεν το δέχομαι αυτό που βλέπω τώρα εδώ. Είναι λέει το καρφί της τάξης. Εγώ δεν είμαι ποτέ καρφί.
4: Θα σου πω τώρα η κόρη μου εμένα η μικρή. Δεν μπορεί, τις ξεφεύγουν. Η κόρη μου μεγάλη, τη μικρή, τη λέει να το λέει το καρφί περνάει τώρα. Οπότε πιστεύω ότι έχει ένα.
5: Εγώ είμαι γοκεράκι.
4: Είναι γοκεράκι. Αλλά δεν το κάνει επειδή είναι καρφί.
3: Επειδή
4: δεν τις ξεφεύγουν, παιδί μου.
3: Εγώ παιδιά όμως δεν ήμουν ποτέ έτσι. Δηλαδή θυμάμαι και μια φορά που η καλλιτεχνικού μας, στο τρίτο που πήγαινα εγώ γυμνάσιο και λύκειο.
5: Η οποία μπορεί να είναι ακόμα, να ξέρεις.
3: Ναι, κυρία Κουκουλάκη, τα φιλιά μου, αγάπη μου. Με είχε σηκώσει να διαβάσω. Εμένα πάντα με βγάζει να διαβάζω το μάθημα λόγω φωνής. Κατανοητό νομίζω,
4: αυτό,
3: ναι, πάντα.
4: Και ύψους.
3: Παρουσίαζα τις γιορτές, διάβαζα το μάθημα. Λοιπόν, και έχουν πάει δύο συμμαθητές, μου ονόματα δεν λέω, είναι και γνωστοί τώρα του Ηρακλείου, της τοπικής κοινωνίας. Τους είχε αποβάλει και βγήκαν απ' έξω και κάνανε τζαμαρία, ξέρεις. Όλη την τάξη να γελάει. Και εγώ που διάβαζα το καημένο και τους έβλεπα, πρώτα απ' όλα δεν καρφώθηκα, συνέχισα να διαβάζω. Κυρία. Και δεν έφυγα από το κείμενο, με τη λοξή ματιά μου δεν τους κάρφωσα. Και μετά αποβλήθηκε όλη η τάξη εκτός από μένα γιατί διάβαζα το μάθημα. Γιατί έφταιγα εγώ, ήμουν καρφί δηλαδή.
4: Όχι βέβαια, παιδιά.
3: Δεν φτάνει που τους κάλυψα.
5: Ο υδροχός είναι ο προχώτης τάξης.
3: Ο υδροχός είναι ο κοπανατζής.
5: Είναι αυτός που θα κάνει αυτό που δεν τολμούν οι άλλοι.
3: Και ηχθείς, τέλος.
5: Ηχθείς.
3: Για να ολοκληρώσουμε.
4: Ο γκρινιάρης.
5: Συνέστημα. Ναι, είναι.
3: Όνειρο.

0: μουσική. Περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
1: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι. Απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι αγόρι μου. Μιλάμε για Auto Clean Aerikos. Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημέ τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι. Ολοταχώς.
2: Ο μοναδικός Σάκης Αρσενίου στο Beaufort Music Stage για βραδιές γεμάτες κέφι. Ο Σάκης Αρσενίου στο Beaufort Music Stage. Σάκης Αρσενίου live κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Μαζί του η Αλεξάνδρα Καραδίμα. Έναρξη 11 το βράδυ. Ρεζερβέ 6948-371-397.
3: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου σασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού. Προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: Music Club. Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8, εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά από τη μία. Ακούσαμε Γιώργο Μαζονάκη, εγώ αγαπώ αναρχικά, αφιερωμένο στα παιδιά από το Special Car Service που μας ακούνε. Και ακούσαμε και υπέροχο, ερωτικό, μοναδικό Θοδωρή Φέριστο για σένα. Λοιπόν, για σένα έχουμε διαγωνισμό, όπως έχω πει, στη σελίδα μας στο Facebook. Δύο φιάλες για τις αναδρομές live. Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, μεγάλη εμφάνιση, το πρώτο μεγάλο live των αναδρομών. Μελίνα Σλανίδου, Χριστός Μενιδιάτης, παίρνετε τηλέφωνο, κάντε τις κρατήσεις σας. Αλλά παράλληλα, παίρνετε μέρος και στο διαγωνισμό μας, γιατί τη Δευτέρα θα κληρώσω δύο φιάλες να πάτε στις αναδρομές παρέα με το ραδιόφωνο μας. Και εμείς εκεί θα είμαστε και να περάσουμε πολύ, πολύ καλά. Και μην ξεχνάτε ότι στην παρέα μας είναι και ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με τρία καταστήματα στην πόλη του Ηρακλείου, το Έντεχνο, το και το Μεζόν, εκεί όπου θα βρεις υπέροχα χειροποίητα έπιπλα για όλο το σπίτι. Μοντέρνους καναπέδες, σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, μικρό έπιπλα στο Μεζόν και πολλά πολλά διακοσμητικά.
2: Λοιπόν, θα σας πω λίγο το mail.
3: Επειδή έχουμε λάβει μηνύματα για τις ζωγραφικές των παιδιών, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της αλλεργίας, αν τώρα αλλάξατε κάποιοι και μας ακούτε ή μπήκατε στα αυτοκίνητά σας.
1: Στέλνουν μηνύματα και το ζητάνε.
3: Σωστά. Ναι. Λοιπόν, ακούστε, θα στείλετε mail στο info at allergy με y congress με ws 2026.gr. Μπορώ να σας δώσω και ένα τηλέφωνο, το 210-4190-900 στην Αθήνα, όπου μπορείτε να ενημερωθείτε, να ξέρετε ότι το περιθώριο αποστολής των έργων αυτών, δηλαδή των ζωγραφιών που αφορούν την αλλεργία, που έχουν ζωγραφίσει τα ίδια τα παιδάκια, για να μπορέσετε να ενημερωθείτε κι εσείς άμεσα από αυτούς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει να ακούσουμε για τη συνέχεια Σούσουρο και Ανδρομάχη. Το τραγούδι του Όφη είναι αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Φούντα το έκανε το τραγούδι του Όφη, επειδή βλέπω ότι από το πρωί έχουν ξεκινήσει οι πρώτοι εκδρομείς να φεύγουν προς Παρίσι αρχικά και μετά να κατευθυνθούν στη Ρεν. Αύριο θα φύγει το τσάρτερ της ομάδας. Αλλά ήδη οι πρώτοι ομιλίτες έχουν ξεκινήσει, παιδιά. Χαμός γίνεται στο αεροδρόμιο. Πάμε να ακούσουμε Ανδρομάχη, Σούσουρο λοιπόν, και μακάρι και με τη νίκη σε αυτό το ευρωπαϊκό παιχνίδι Όφη, γιατί όχι.

0: Music Club 105,8. Εδώ είμαστε. Ανοίγει και το αγαπημένο μας Beaufort Music Stage. Το στέκι του χειμώνα. Άιντε να το πω. Το στέκι του χειμώνα αναμφισβήτητα. Και 23 την ερχόμενη Παρασκευή ανοίγει τις πύλες του μαζί με μοναδικό φέτος Σάκη Αρσενίου.
1: Βλέπεις πόσο κι εσύ δεν θέλεις να χειμωνιάσει.
0: Δεν
1: γίνεται, ρε φίλοι. Δεν γίνεται. Ανοίγουν και τα χειμερινά. Ανοίγουν όλα. Εντάξει. Και ο καιρός προσπαθεί να στο δείξει.
0: Ναι. Το Καρακατσάνι δεν πήραμε, το μετρολόγο.
1: Δεν πήραμε τον Καρακατσάνι.
0: Ξεχαστήκαμε με την κουβέντα.
1: Και δεν ξέρουμε και τι γίνεται και έξω. Εδώ τώρα δεν έχουμε.
0: Ναι, γιατί δεν βλέπεις πάνω από το παράθυρό μας, από το θόλο. Λοιπόν, 23 Οκτωβρίου ανοίγει το Beaufort με Σάκη Αρσενίου, που κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο θα είναι κοντά μας. Μαζί του η Αλεξάνδρα Καραδήμα, η γυναικεία φωνή που αγαπήσαμε πέρυσι στο Beaufort και μένει, παραμένει και φέτος. Φοβερή στο λαϊκό τραγούδι η Αλεξάνδρα Καραδήμα. Και μαζί τους και ο μικρός Κλότζας, ανερχόμενος πολύ καλός στην Κομωτινή, λέει, τραγουδούσε ο Κλότζας. Θα έχουμε σύντομα το Σάκη Αρσενίου στο σταθμό, λίγο πριν την πρεμιέρα του Beaufort, να μας τα πει αναλυτικά. Είστε συγκρατήσει ότι 23 Οκτωβρίου πάμε στο opening του Beaufort Music Stage. Θα δώσουμε εννοείται και φιάλη και θα δίνουμε γενικότερα κάθε εβδομάδα. Θα κάνουμε διαγωνισμούς για να πάτε στο αγαπημένο μας Beaufort. Λοιπόν, Νίνο, είδα ένα βίντεο σήμερα που έλεγε ο Νίνο, έδινε μια συνέντευξη και έλεγε, ξέρεις, εγώ τον λατρεύω τον Νίνο, και έλεγε ότι αν, λέει, άλλη κάνει να σου απαντήσει 3 ώρες, λέει, σε μήνυμα,
1: ναι,
0: που έχει στείλει, σβήνεις, λέει, επιτόπου τον αριθμό της. Ρε, πολύ Ανατολίτης δεν μας έχει βγει ο Νίνο.
1: Ορίστε.
0: Ναι, και ξέρεις, έβλεπα από κάτω κατεβατά και γράφα, ναι, συμφωνώ, οι άντρες και αυτά. Εντάξει, ρε παιδιά, και αν η κοπέλα έχει δουλειά, ας πούμε, και άρχισε να απαντήσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τόσο απόλυτη πια η άδεια.
1: Αν ο Νίνο θεωρεί ότι απαντάει άμεσα,
0: ναι,
1: εντάξει, να το κάνεις. Αν είναι σε αυτό, είναι σε αυτό.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, όταν ζητάς κάτι από κάποιον.
0: Να το κάνεις και εσύ, να απαντάς αμέσως.
1: Θα πρέπει ο πρώτος που το τηρεί να είσαι εσύ, για να μπορέσεις να το απαιτήσεις.
0: Μα ήταν πολύ απόλυτος, παιδί μου, ο Νίνος. Σβήνεις, λέει, τον αριθμό της. Τελείωσε. Δηλαδή,
1: όπου φορτωτική.
0: Ναι, εκτός λέει και αν
1: κουβαλάει το παιδί μας.
0: Εκτός λέει και αν ξέρεις που ήταν η άλλη, ας πούμε, σε έχει προετοιμάσει, ότι δούλευε, ότι.
1: Βλέπεις τώρα, αυτά είναι κατάλοιπα του παρελθόντος.
0: Ναι, δηλαδή
1: αυτά είναι συγγνώμη
0: τώρα. Ο Νίνο που περίμενε 6 μήνες να του στείλει Ζόζεφιν που δεν μιλούσανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έπρεπε να το πει αυτό.
1: Και είναι και ένας άνθρωπος που, ναι, έχει πάρει παντρεμένος, που έχει, ναι, παιδιά.
0: Που είχε βγάλει την τριλογία του χωρισμού μόλις χώρισε.
1: Γι' αυτό σου λέω
0: ότι λέμε αυτά.
1: Είναι πολλά τα θέματα που.
0: Ναι, γιατί όλοι ξεσχολούνται με αυτό. Το διαβάστηκε, το έστειλε, δεν έστειλε, άρχισε να απαντήσω, το κάνει σε βίντεο και αυτά.
1: Πολύ σε στέλνω διάβαστο.
0: Ναι, μπορεί όμως και να μην απάντησε αμέσως, όχι επίτηδες.
1: Ναι,
0: να μην γινόταν, ρε παιδί, πώς, να μην το είδες. Να ήσουν να μπαίνει σε μια δουλειά, να μπαίνει κάπου στο γυμναστήριο που λέει ο λόγος. Και να άρχισε να απαντήσει, τι άκου εκεί, το τι διαγράφει.
1: Όταν κοιμηθεί δεν μπορεί.
0: Διαγράφει, λέει, τον αριθμό τη. Με τι είναι αυτά με τα κινητά, όταν κοιμηθούμε δεν μπορούμε. Καλά, ρε αριθμό.

τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κωνσταντίνα και Άρτεμις. Πελές. Για δέσιμο. Music Club 105,8.
1: Λοιπόν, τρελές για δέσιμο εδώ στο Music Club 105,8. Και επειδή λέγαμε πριν για το mood και είναι και Παρασκευή και 13 σήμερα, το πρωί είναι φθινόπωρο. Το μεσημέρι είναι άνοιξη, φιλενάδα.
2: Ναι.
1: Στα Lidl έχουν Halloween. Στο Jumbo Χριστούγεννα. Στα καταστήματα κατά χείμωνο. Θα μας πει κάποιος υπεύθυνα σε τι mood να μπούμε επιτέλους. Δηλαδή, όχι πες μου, ρε φίλε.
2: Έχουν πολύ δίκιο. Φαντάσου τώρα, Κωνσταντίνα, με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί, σε τι ψυχολογία πρέπει να είναι ο κόσμος.
1: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, μία είμαστε καλοκαίρι, μία είμαστε χειμώνα. Είναι και Τρίτη και 13.
2: Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρεις τι είναι το μέσα σου, τι βλέπουν τα μάτια σου. Είναι φωτεινά, είναι σκοτεινά. Έχεις που έχεις και όλα τα θέματά σου, τα ψυχολογικά. Ο καθένας έχει τα δικά του.
1: Σήμερα νοιάζει, αύριο θα βρέχει.
2: Δηλαδή, πραγματικά. Του τρελού.
1: Τρίτη και 13. Η μεγαλύτερη σουζιά είναι να έχεις λάθος ανθρώπους δίπλα σου.
2: Ναι.
1: Κωνσταντίνα. Εντάξει, για να πούμε για κάτι σοβαρό, ρε παιδί μου. Έχουμε και το δίλημα της χρονιάς, Team Visi, Team Carvelas. Αυτό που το πας δηλαδή. Έχεις κάνει hashtag, σε ποιο team είσαι τελικά? Με τη Visi είμαστε εμείς ή με το Carvela? Με τη Visi.
2: Εντάξει,
1: με ποιον είμαστε, με δεν ξέρω.
2: Είμαστε. Εμένα δεν
1: με τη Βύση. Εντάξει, δεν μ' αρέσει, ναι, αυτό που έκανε και με το Καρβέλα.
2: Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά τώρα, ναι. Είναι με τη Βύση. Οκ. Okay. Γιατί εντάξει, έχει γράψει ο άνθρωπος πολύ ωραία τραγούδια προς Θεού, αλλά κάποιος έβαλε την μουσική του, την φωνητική του αξία για να
1: ναι,
2: πάρουν αυτά τα τραγούδια.
1: Η ΔΕΗ και ο ΤΕ, που λέει το καινούριο.
2: Ναι, εντάξει.
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε πληροφορίες ότι με την Ανίτα Πάνια, λέει, δεν μιλάνε εδώ και 6 μήνες ο Καρβέλας.
2: Α, δεν μιλάνε.
1: Όχι.
2: Τώρα έχει
1: πρώην σύζυγος και Ανίτα Πάνια.
2: Κοίταξε, όταν τα παιδιά έχουν κινητό και μιλάς απευθείας με το παιδί, δεν χρειάζεται να μιλάς και
1: ναι,
2: με το
1: και τον πρώην σύζυγο.
2: Δεν χρειάζεται να έχεις καμία επαφή. Παίρνεις κατευθείαν το παιδί. Ό,τι θες να του πεις, λεφτά να σου ζητήσει, ευχές, τα πάντα. Παίρνεις κατευθείαν το παιδί και δεν έχεις καμία επαφή.
1: Τώρα που είπες για παιδιά, μπέρδεψε, λέει, το παγουρίνο και λογικά ο μικρός θα πίνει φρέντο εσπρέσο στο διάλειμμα του.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 87 86.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Electronet και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε σκούπες που θα σαρώσουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σκούπα Miele 890 W μόνο 179 ευρώ. Σκούπα Robot Xiaomi για σκούπισμα και σπουγγάρισμα μόνο 149 ευρώ. Επαναφορτιζόμενη σκούπα Stick Hoover 22 V μόνο 89 ευρώ. Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες σε ηλεκτρικές σκούπες. Σκούπες Stick

0: και σκούπες ρομπότ στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
4: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
3: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
4: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
5: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα.
7: Όταν λέτε το ναι, όταν ακούγεται το πρώτο γέλιο, η μουσική κάνει τη στιγμή. DJ Μάνος Φουρναράκης. Γάμοι, βαφτίσεις, με στυλ, κέφι και σωστό ρυθμό. Εσείς ζήστε τη στιγμή. Τη μουσική την αναλαμβάνω εγώ. Τηλεφώνησε τώρα στο 6934-554900 και κλείσε το δικό σου event.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Ανοιχτή ακρόαση και πάνω σκιάμο, ο οποίο ξεκινάει εμφανίσει με Λευτέρη Πανταζή. Πολύ ωραίο σχήμα, πολύ διασκεδαστικό. Μα είδε άρτημε τι έκανε ο Λεπά.
1: Αχ,
0: παιδιά.
1: Πραγματικά ο καημένο και δεν έχει μπει ο ανάδρομο ακόμη.
0: Ξέρεις, πραγματικά. Η πιο μεγάλη ηλικία. Γιατί εντάξει, είναι και μια ηλικία σου, Λεπά, που τον αγαπώ πάρα πολύ. Λευτέρη μου, σ' αγαπώ πολύ. Και φίλο μου εδώ και χρόνια. Έχει πειραματίσει τελευταίο καιρό με τα social, με το TikTok, με τα λοιπά. Πάτσε ο Καημενούλη, ο Λεπά, παιδιά, κατά λάθο ένα φίλτρο για να ανακοινώσει την πρεμιέρα του με τον Πάνο Κιάμο και βγήκε. Ως άλλος Σιλβέστερ Σταλόνε.
1: Δεν υπήρχε.
0: Μα σαν, τόσο, σαν το, τον γράφανε Ρόκι, τον γράφανε Μπαλμπό, ό,τι θες γράφανε στο Λεπά. Και μετά ανέβασε άλλο βίντεο, άλλο story και λέει: παιδιά, συγγνώμη, πατήθηκε και λέει: κατά λάθος ένα κουμπάκι. Πού να ξέρω εγώ, λέει. Αυτά τα κουμπιά δηλαδή εννοούσε ο Λεπά. Τώρα πάτησε ένα φίλτρο.
1: Μα του άρεσε αυτό που έβλεπε.
0: Μπορεί να μην έβλεπε και καλά. Όταν τα ανέβαζε.
1: Ήτανε, δεν ξέρω πού. Ήταν σαν στρομφάκι καταρχήν. Ήταν, είχε παραμορφωθεί.
0: Παιδί μου, σε τώρα και το Μπαλμπόα ήταν ίδιο. Ήταν... Στο Σιλβέστερ Σταλόνε. Ναι. Με τη μύτη την πρισμένη, σαν να έχει φάει ξύλο.
1: Μα ξέρει ότι τα social, μόλις τους ρίξεις τυράκι, σε έχουν φάει. Ναι. Δηλαδή, πώς το έκανε αυτό.
0: Το τι σχόλια πήρε ο Καημενούλης. Μετά έβγαλε άλλο βίντεο με την κανονική του φάτσα και είπε ότι ρε παιδιά, εγώ είμαι ο Λεπά. Δεν είναι άλλος. Έκανε ένα λάθος. Λεπάτησε ένα από αυτά τα κουμπάκια. Και ξέρει, υπάρχουν και φίλτρα που μπορεί να σε παραμορφώσουν τελείως.
1: Ιδίως
0: στο TikTok. Εντάξει, όλοι παιδιά δεν τα έχουμε πατήσει έτσι. Δηλαδή, όταν είσαι στη θάλασσα και χίλιο και πατάς και ανεβάζεις μια φωτογραφία που μπορεί να έχει πάρει κατά λάθος φίλτρο, δεν το καταλαβαίνεις και τα ανεβάζεις. Έτσι, την πάτησε και ο Λεπά. Θεούλης όμως βγήκε και το έσωσε. Λοιπόν, πάμε λίγο στο GNTM. Τι έχουμε στο GNTM, τι γίνεται. Είχαμε χθες διπλή αποχώρηση και makeover.
1: Κοίταξε να δεις, είχαμε γκρίνια στο makeover. Αυτό που γίνεται πάντα.
0: Πάντα, κάθε χρόνο.
1: Βέβαια, ξέρεις ότι κατά τη διάρκεια της επιλογής, εγώ είδα τη Ζενεβιέβη σε κάποια επεισόδια που ρωτούσε ότι όταν έρθει η ώρα του makeover. Είσαστε προετοιμασμένοι για την αλλαγή? Γιατί ξέρει ότι περνάει κάθε φορά αυτό το δράμα. Ωστόσο, ένα κορίτσι έφερε αντίδραση.
0: Ναι, ήθελε, σταυρούλα.
1: Ήθελε να δει αν είναι βαφή, αν είναι ντεκαπάζ, αν έχει οξυζενέ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και γύρισε εκεί και ένας από τους στυλίστες και της λέει: εμείς εδώ κοιτάμε να σας κάνουμε καλύτερους. Δεν πάμε να σας κάνουμε χειρότερους. Όταν είδε ότι είναι βαφή, κάπως υποχώρησε. Αλλά αυτό το πράγμα γίνεται κάθε φορά.
0: Ναι,
1: και κάθε
0: εννοείται.
1: Φορά είναι όλοι ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Δηλαδή έχουμε δει να συνεχίζουν και να κρατάνε το look που κάνανε μέσα
0: όντως,
1: στο GNTM.
0: Και κάποιες κοπέλες τις αλλάξανε προς το καλύτερο. Εν τω μεταξύ φέτος δεν έχει ωραία κορίτσια ρε εσύ το GNTM. Δηλαδή μία όμορφη μόνο έχω δει. Ενώ αγόρια έχει 2-3 όμορφα. Τα κορίτσια δεν ξέρω τι γίνεται τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι,
0: δηλαδή βλέπεις κάποιες που έχουν επιλέξει που λες αποκλείται να είναι αυτές μοντέλες. Δηλαδή κάπου όπα. Αποχώρησε πάντως χθες έτσι για την ιστορία ο Σταύρος, όχι ρε φίλο αγαπημένος μου, αυτός παιδιά με τα κόκκινα μαλλιά. Με τα γυαλάκια, το είδωλο, η Queen. Queen έτσι έλεγε ότι είναι. Αποχώρησε ο Σταύρος και η Μαριέτα. Διπλή αποχώρηση είχαμε χθες και περιμένουμε έτσι να δούμε τα επόμενα επεισόδια του GNTM Greece.
2: Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς Music Club 105,8. Ανέβασε το.

0: Club.
1: Μα μόνο επιτυχίες παίζουμε εμείς, γι' αυτό είμαστε και το νούμερο ένα ραδιόφωνο στην Κρήτη. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε. Να αφιερώσω όμως και να στείλω φιλιά σε φίλους που τώρα βλέπω τα μηνύματα, γιατί όταν είμαι μαζί σου ξεχνιέμαι λίγο.
2: Έτσι
1: να
2: είμαι
1: στείλουμε,
2: εγώ.
1: Ναι,
2: σαν το Harlequin.
1: Έτσι είμαι εγώ. Φιλιά πολλά στον Bill που μας ακούει από την Αμερική και μας είχε στείλει την καλημέρα του. Στο Μάριο που μας ακούει από τη δουλειά. Στο φίλο μας το Γιάννη. Στους μακρινούς μας φίλους που βλέπω εδώ μηνυματάκια. Από το ο Νίκος μας ακούει από τη Σουηδία. Η Στέλλα από την Ιταλία. Εν τω μεταξύ μας ακούει, άκου τώρα να δεις, άκου international. Γερμανία, Σουηδία, Αμερική, Κύπρος, φιλούθκια, Λάτβια, Λετωνία, Αυστρία. Έρχομαι 21 Ιανουαρίου εκεί στην Αυστρία.
2: 12 points.
1: Με τον Όφι, Γκράτς που παίζουμε, Γκράτς. Βέλγιο, Αγγλία και Ιταλία.
2: Φανταστικά.
1: Αυτές οι λίγες χώρες μπορεί να μας ακούνε.
2: Ακριβώς.
1: Να στείλω λίγες. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου.
2: Είμαστε ταπεινές εμείς. Είναι
1: λίγες οι
2: χώρες.
1: Thank you all. Έτσι δεν λένε.
2: Κλείνουμε.
1: Κλείνουμε. Πώς θες να κλείσουμε, μαζό?
2: Αχ, ας κλείσουμε με μαζό.
1: Με ένα μαζονάκι θα κλείσω και με μία πεγγιζίνα.
2: Και μία πεγγιζίνα.
1: Εγώ τα σπάω, εγώ πληρώνω.
2: Να σου πω μια πλάκα με το Μάνο.
1: Ναι, για πες.
2: Όλα τα παιδιά ξέρεις ότι έχουν κινητά στο τζάντα. Σα το αθόρυβο,
1: βέβαια. Απαγορεύονται όμως τα social,
2: ναι,
1: τώρα.
2: Καλά, απαγορεύονται από 1η-1η του 27. Εντάξει, απαγορεύονται με προϋποθέσεις που πρέπει ο γονέας καταρχήν να τηρήσει ο γονέας.
1: Πόσο είναι το μανολιό μας τώρα?
2: 13.
1: Πω, για 2 χρόνια απαγόρευση.
2: Τέλος πάντων, στην τελευταία κακοκαιρία που είχαν το 112, μου λέει η μαμά, άρχισα να χτυπάνε όλα τα 112 των κινητών της τσάντας. Χτυπάγανε, μου λέει, όλες οι τσάντες με το 112 στην τάξη.
1: Λοιπόν, αύριο καταλαβαίνετε. Όποιος έχει κινητό μαζί του, θα αρχίσουν να τσιρίζουν.
2: Μπι. Για αστείο το λέμε, μακάρι να μην χρειαστεί.
1: Και να μην πιάσει.
2: Γιατί το 112 δεν είναι αστείο.
1: Ναι,
2: δεν είναι αστείο. Απλά πραγματικά, εάν κάποιες περιοχές επηρεαστούν, θα έρθουν σε όλες για να μην μετακινηθούμε προς τα εκεί. Δεν είναι μόνο το να είσαι δίπλα από το περιστατικό, είναι και για να μην πας.
1: Βέβαια, και για να προσέχουμε, να έχουμε το νου μας. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από την Κωνσταντίνα και από την Άρτεμις. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Έρχεται ο DJ μας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Bye!
2: Γεια σας.
3: Club 105,8. Ανέβασε την ένταση. Ανέβασε την ένταση.

0: Music Club 105,8.
1: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
2: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
1: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
2: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
1: Σακλαμάκι σου λέω.
2: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
1: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
3: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ο μοναδικός Σάκης Αρσενίου στο Beaufort Music Stage για βραδιές γεμάτες κέφι. Ο Σάκης Αρσενίου στο Beaufort Music Stage. Θέλω να ακούω το σ' αγαπώ σου σκέτο. Σάκης Αρσενίου live κάθε

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναής Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-31-47. Αθηναής Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810 82 20 82 και 6945

0: 0352-0352-56. Καλή ασκάλ, πάτας γερά, φτάνεις ψηλά.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεται.

0: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-03-5256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Ο μοναδικός Σάκης Αρσενίου στο Beaufort Music Stage για βραδιές γεμάτες κέφι. Ο Σάκης Αρσενίου στο Beaufort Music Stage. Σάκης Αρσενίου live.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε!
2: Τι κάνεις?

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναής Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Αθηναής Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γά,

παίζει δυνατά. Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Club 105,8.

0: Πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
3: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
4: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούω δυνατά Νίκο Χαλκούση.
0: Είμαι η Έλλη Κοκκίνου και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Yeah!

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
1: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.

0: είναι ρε παιδιά και ποιος είναι αυτός?
1: Ο νέος μας καναπές καλέ, από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή, εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
1: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
2: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
1: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή, επιτέλους σπίτι.
0: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
0: Αχα! Το ήξερα!
3: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
3: Nice to meet you.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

0: με αισθάνεται.
1: Τον ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Club 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού.

0: Music Club 105,8. Ανέβασέ το.
1: Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το.
0: Ανέβασέ το.
2: Music Club.
3: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
3: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
5: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας

0: συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: Δεν είναι θέμα θέλησης.
2: Δεν είναι επιλογή μου.
3: Έχω παχυσαρκία.
4: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Club 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα 4 τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με το Music Club 105,8 και την ANEC Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός. Music Club 105,8.
1: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος λίγο μετά τις 6.30 αυτό το απόγευμα της 3ης 13 Οκτωβρίου. Αρκετά βροχερός ο καιρός στο Ηράκλειο. Από το μεσημέρι και μετά ξεκίνησε η βροχούλα και συνεχίζεται ακάθεκτη, τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης αυτή την ώρα που μιλάμε. Καλησπέρα σε εσάς που είστε στο δρόμο και μας ακούτε. Ιδιαίτερη προσοχή, ξέρετε, οι πρώτες βροχές είναι πολύ πιο επικίνδυνες από τις βροχές που θα έρθουν αργότερα. Ξέρετε, είναι η φάση που ξεπλένονται οι δρόμοι, που υπάρχει γενικότερα πολύ ολισθηρό οδόστρωμα, οπότε ιδιαίτερη προσοχή. Καλησπέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκης και σήμερα εδώ παρέα σας μέχρι τα βλόγια να δείξουν 8. Σε λίγο έχουμε διαγωνισμό από τον ΝΑΤΟ, οπότε θέλω να μου ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Και τώρα σας έχω ολοκένουργιο τραγούδι από Γιάννη Πλούταρχο. Ο τίτλος του είναι «Καθημερινότητα» και φυσικά το ακούτε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

Εντάξει, μιλάμε για επιτυχία μεγατόνων στις αρχές του 2000. Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεργαζόταν για πρώτη φορά με τον Φίβο και το Gucci φόραμα ήταν αυτό που πραγματικά τάραξε τα νερά στην ελληνική δισκογραφία. Κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι πολύ ιδιαίτερο για την εκείνη εποχή, το οποίο άφησε ιστορία περίπου 24 χρόνια μετά και συνεχίζει να γράφει ιστορία. Λοιπόν, Music Club 105,8, Υδροδυναμικής Αρυδάκης. Δεν ξεχνάτε ότι μόνον εκεί θα βρείτε τους ηλιακούς της Θερμίτ και θα τους βρείτε. Φυσικά μιλάμε για όλη τη σειρά της Θερμίτ, αποκλειστικά για τον ομό Ηρακλείου. Οπότε μία επίσκεψη στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο θα σας πείσει ότι η Θερμίτ, πέραν του ότι έχει τους καλύτερους ηλιακούς και τους πιο σύγχρονους, έχει τα περισσότερα χρόνια εγγύησης και φυσικά το μοναδικό σύστημα αυτόματης υπενθύμησης συντήρησης του ηλιακού σας. Οπότε δεν αγχώνεστε για τίποτα με Θερμίτ. Πάμε και στο Olympia Palace, πάμε να δούμε ποιος είναι ο χώρος ο οποίος θα φιλοξενήσει την εκδήλωσή σας και είναι δύο υπέρχες αίθουσες και για μικρότερες εκδηλώσεις αλλά και για μεγαλύτερη εκδήλωση. Έως 2.000 άτομα μπορεί να φιλοξενήσει το Olympia Palace και σας περιμένει λίγο έξω από το Ηράκλειο για να διοργανώσετε κι εσείς τη δική σας εκδήλωση. 28 10 823 947 για να κλείσετε τη δική σας ημερομηνία. Κωνσταντίνος Αργυρός και αμέσως μετά επιστρέφω για να παίξουμε παρέα στο διαγωνισμό μας.

0: καταπληκτικά. Καλησπέρα να στείλω στο φίλο μου το Γιώλη, ο οποίος με ακούει από το αυτοκίνητο. Γιώλη μου, σε περιμένω κέντρο, έτσι. Λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι για διαγωνισμό. Ακούστε λοιπόν προσεκτικά το επόμενο τραγούδι. Θέλω να μου βρείτε τον τίτλο του και τον καλλιτέχνη που το έχει ερμηνεύσει. Εάν τα καταφέρετε και τα δύο, τότε θα κερδίσετε τις γεύσεις του Ντονάτο. Και όταν λέμε γεύση του Ντονάτο, εννοούμε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ θα επιλέξετε και εγώ θα σας το κάνω δώρο. Ακούστε λοιπόν προσεκτικά και καλέστε στο 2810-370-888.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι. Παίξτε με το χάρι.
0: Πολύ πολύ ωραία, πάμε στην πρώτη μας γραμμή, καλησπέρα. Γεια σας. Πολύ ωραία, τη χάσαμε την πρώτη γραμμούλα. Μισό λεπτάκι μαέστρο, να το ξανα... το πάρουμε από την αρχή το τραγουδάκι. 2810-370-888.

Πάμε σε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Τη χάσαμε την επόμενη γραμμή ή και την επόμενη γραμμή τέλος πάντων. Λοιπόν, 2810-370-888. Ψάχνουμε τίτλο, ψάχνουμε και καλλιτέχνη. Πολύ αγαπημένο ζεμπέκικο από τα παλιά.

Πάμε να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Καλησπέρα. Λοιπόν, δεν θα καταφέρουμε από ό,τι φαίνεται να βγάλουμε γραμμούλα τουλάχιστον προς το παρόν. Οπότε θα πάω σε break. Θα πάω σε μία ακόμη επιτυχία. Και θα περιμένουμε να δούμε πώς καταφέρουμε να βγάλουμε κάποιο ακροατή στον αέρα για να μας πει τη σωστή απάντηση. Για πάμε στο επόμενο τραγούδι.

0: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Δεν είναι θέμα θέλησης.
4: Δεν είναι επιλογή μου.
3: Έχω παχυσαρκία.
5: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
6: Ο μοναδικός Σάκης Αρσενίου στο Beaufort Music Stage για βραδιές γεμάτες κέφι. Ο Σάκης Αρσενίου στο Beaufort Music Stage. Σάκης Αρσενίου live κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Μαζί του η Αλεξάνδρα Καραδίμα. Έναρξη 11 το βράδυ. Ρεζερβέ 6948-371-397.
7: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ΣΑΣΜΑΝ με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ΚΤΕΟ και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕΕ 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Για ρίχτω ξανά ρε μαέστρο, για μισό λεπτάκι. Πολύ ωραία, αυτό ψάχναμε, έτσι. Το θέμα ήταν να βρούμε και μια γραμμή να βγει στον αέρα, να μας πει τη σωστή απάντηση. Και νομίζω ότι την έχουμε με τα κόπων και βασάνων. Η μία γραμμή πίσω από την άλλη έπεφτε. Τελικά καταφέραμε να έχουμε ένα ακροατή στον αέρα. Οπότε πάμε εκεί, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, καλά, εσείς?
1: Θέλω να ευχαριστήσω για αρχή για την υπομονή που περιμένετε τόση ώρα στη γραμμή.
2: Ναι.
1: Το όνομά σας πώς είναι?
2: Μιχάλης.
1: Μιχάλης. Λοιπόν, Μιχάλη μου, δεν μου έχεις πει απάντηση εκτός αέρα. Ελπίζω αυτό που θα μου πεις τώρα στον αέρα να είναι το σωστό και να πάρεις το δώρο. Γιατί ναι, αυτό είναι το βασικό.
2: Εννοείται, με αυτόν μεγαλώσαμε. Κόκοντας ανεμόνα.
1: Έτσι, σωστό!
2: Βάλτε το να τα σπάσουμε όλα.
1: Θα το βάλω να τα ακούσουμε ολόκληρο για σένα.
2: Έτσι.
1: Αφού πρώτα μου πεις τι δώρο θέλεις να σου δώσουμε από τον Άτο, Μιχάλη.
2: Μπορώ να διαλέξουμε ό,τι θέλουμε.
1: Μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα σε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ.
2: Θα πάρω τους φίλους μου να πάμε να φάμε μια γίγα πίτσα.
1: Τέλεια, η πίτσα η γίγα είναι δικιά σου. Να την ευχαριστηθείτε, να την απολαύσετε. Μιχάλη μου, να είσαι καλά.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά και εσείς.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Θα μείνεις για λίγο ακόμη στη γραμμούλα σου για να σου πω, να σου πω λεπτομέρειες. Όσο εμείς πάμε να ακούσουμε την ανεμόνα που τόσο πολύ σου αρέσει, εντάξει.
2: Φυσικά, να είσαι καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, γεια χαρά.

Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

0: επιστροφή. Εδώ έτσι ξεκινήσαμε, δίνοντας ένα δώρο στο φίλο μας τον Μιχάλη από τον Ντονάτο. Και έτσι πολύ ωραία και σταθερά συνεχίζουμε στα 12 λεπτά και μετά τις 7 το απόγευμα, αυτή την ημέρα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Σήμερα δεν είμαι μόνος μου στο στούντιο. Έχω και τον Βασίλη μαζί μου. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς αισθάνεσαι?
1: Καλά.
0: Θέλω να ρωτήσω πρώτα αν έχεις διαβάσει τα μαθήματά σου.
1: Ναι.
0: Γιατί στο σποτάκι του Music Lab λες ότι να διαβάζετε τα μαθήματά σας και μετά που θα τα διαβάσετε να ακούτε κάτι τρέχει με το χάρι. Οπότε εσύ πρέπει να το δείξει αυτό το δρόμο. Δηλαδή να διαβάζεις και μετά να άρχισε. Έχεις διαβάσει σίγουρα, ε?
1: Ναι.
0: Θα σε εξετάσω μετά.
1: Ναι.
0: Τι κάναμε, τριγωνομετρίες και τέτοια σήμερα?
1: Ναι.
0: Σχήματα περίεργα είδα εκεί, ε? Πολύγωνα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τετάρτη δημοτικού.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Τέλεια. Τα είπαμε όλα. Και τώρα θέλεις εσύ να κάνεις μια αφιέρωση από ό,τι ξέρω. Πού θέλεις να αφιερώσεις?
1: Ναι, στη μαμά μου που με ακούει τώρα.
0: Ναι.
1: Και θα της αφιερώσω. Είναι το τραγούδι της Καλυμάνη.
0: Ναι.
1: Αφιερωμένο σε σένα.
0: Τέλεια, τι ωραίες αφιερώσεις. Μπράβο Βασίλη, έτσι να αφιερώνεις τη μαμά σου. Και εσείς τα υπόλοιπα παιδάκια, εδώ είμαι εγώ για να σας κάνω τις αφιερώσεις σας. Πάμε να τα ακούσουμε, Βασίλη, αυτό που επέλεξες.
1: Ναι.
0: Για πάμε.
2: Music Club 105,8.

0: Τι να πει κανείς για τον Δημήτρη Κόκοτα, πόσα αγαπημένα τραγούδια έχει τραγουδήσει. Ανάμεσά τους ήταν και αυτό που μόλις ακούσαμε από τον Νίκο Απέργητο, Αυτά τα Χίλια. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από το σπίτι. Ξέρω ότι είστε αρκετοί και στο σπίτι. Ξέρω ότι μας ακούτε και από το αυτοκίνητο και από μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλησπέρα και στο λεωφορείο του Music Club, το οποίο κινείται κάπου στην πόλη. Θα το έχετε πετύχει σίγουρα. Καλησπέρα και σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο, τη Γιωργάρα μου. Έναν άνθρωπο ο οποίος όποτε τον έχω χρειαστεί βρίσκεται εκεί για να βοηθήσει. Και Γιώργο μου, να ξέρεις, δεν το ξεχνάω ποτέ αυτό. Πάμε λοιπόν να σου αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι, καθώς από ό,τι μου είπες είσαι αραχτός στην ταράτσα του σπιτιού και απολαμβάνεις Music Club 105,8. Οπότε αφιερωμένο για πάρτι σου.
1: Music Club 105,8.

0: Πείτε μου, όχι πείτε μου, εάν σας έλεγα να διαλέξετε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά μόνο ένα, ποιο θα ήταν αυτό? Θα ήσασταν σε δίλημα. Το ίδιο ακριβώς πράγμα παθαίνω και εγώ κάθε απόγευμα που έρχομαι στο Music Lab και ανοίγω αυτή τη μεγάλη λίστα με τις επιτυχίες του Γιώργου Μαζονάκη και δεν ξέρω τι να πρωτοεπιλέξω. Προσπαθώ κάθε φορά να βάζω κάτι διαφορετικό, αλλά είναι τόσες πολλές οι επιτυχίες που δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Τέλος πάντων, καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε και οδηγείτε αυτή την ώρα, όπως ο φίλος μου ο Μάριος που μου έστειλε το μηνυματάκι του. Καλησπέρα και στην Εύα που είστε μαζί, Μάριε, από ό,τι μαθαίνω. Τα φιλιά μου, παιδιά, να είστε καλά. Το επόμενο τραγούδι θα σας το αφιερώσω. Έτσι, πολύ πολύ αγαπησιάρικο. Είναι και η βροχή, οπότε νομίζω ταιριάζει τα μάμου.
1: Music Club 105,8.

0: Αυτό, για όσους μου στείλετε μήνυμα και με ρωτήσατε, είναι το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού με τίτλο «Ρεύμα». Υπέροχο, αν με ρωτάτε. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Πάμε να ακούσουμε σύντομα διαφημιστικά μηνυματάκια. Δεν καθυστερώ καθόλου. Οι επιτυχίες συνεχίζονται. Σε πολύ λίγο ξανά στο Music Lab.
1: Ώρα να αλλάξεις τον τρόπο που σκουπίζεις. Στην Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης η Miele ξαναγράφει τους κανόνες στο καθάρισμα. Αν θέλεις απόλυτη υγιεινή, η Miele Guard καθαρίζει το σπίτι και αφήνει τον αέρα πιο καθαρό από όσο τον βρήκε. Αν θέλεις να πεις αντίο στις τρίχες, η Miele Cat & Dog καθαρίζει σε βάθος και εξαφανίζει κάθε ίχνος από τα αγαπημένα σου κατοικίδια. Αν θέλεις σκούπισμα και σφουγγάρισμα, η νέα ασύρματη Triflex Aqua προσφέρει βαθύ και σχολαστικό καθαρισμό με ένα πέρασμα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σου, στα καταστήματά μας υπάρχει μια Miele φτιαγμένη για σένα.
2: Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
4: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: επιστρέψαμε. Music Lab 105,8. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία, τελευταίο μισάωρο που θα είμαστε παρέα. Βεβαίως ετοιμάζονται φέτος το χειμώνα υπέροχα πράγματα τα οποία θα ζήσετε παρέα με Music Lab 105,8. Και πάμε στο πιο κοντινό, το οποίο έρχεται την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις αναδρομές Live, παρέα με Μελίνα Σλανίδου και Χρήστο Μενιδιάτη. Φυσικά παρέα με το αγαπημένο σας ραδιόφωνο ως χορηγό επικοινωνίας. Και μάλιστα δύο φιάλες θα κληρωθούν στην εκπομπή της Κωνσταντίνας Παπαδοπούλου τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Εσείς απλά μπαίνετε στο post του διαγωνισμού, το οποίο θα το βρείτε στα social media του σταθμού μας, και κάντε like στο post του διαγωνισμού. Υπενθυμίζω, Μελίνα Σλανίδου και Χρήστος Μενιδιάτης έρχονται στις αναδρομές live την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, πάντα παρέα με Music Lab 105,8. Έτοιμοι να κάνουμε και την επιστροφή μας στο παρελθόν, μιας και μιλήσαμε για Χρήστο Μενιδιάτη και Μελίνα Σλανίδου, και να ακούσουμε τις δύο επόμενες επιτυχίες από τις υπέροχες φωνές τους.
1: Ο Music Lab 105,8 θυμάται.

0: από τα τραγούδια που σε κάνουν να ανατριχιάζεις, ειδικά αν σκεφτείς ότι έχει βάλει το χεράκι του και ο Αντώνης ο Βαρδής για να γράψει αυτό το υπέροχο τραγούδι που έδωσε στη Μελίνα Σλανίδου, και νομίζω ότι και η ίδια αισθάνεται πολύ περήφανη που το έχει τραγουδήσει. Μας το έχει εκμυστηρευτεί σε παλιότερη συνέντευξή της εδώ στο Music Lab και τους 105,8, και εμείς συνεχίζουμε. Καλησπέρα στο Θοδωρή, καλησπέρα στην Αρετή που μας έστειλαν τα μηνυματάκια τους, καλησπέρα στο φίλο μας το Γιάννη, ο οποίος μου έχει ζητήσει Πασχάλη Τερζή. Τι ωραία επιλογή αυτό το τραγούδι που μου ζητήσατε, και θα τα ακούσουμε βεβαίως. Θα σας θυμίσω όμως σε αυτό το σημείο ότι ο Οκτώβριος, τα Πέτσα Μόλις, έχει ξεκινήσει με προσφορές που δεν περνάνε απαρατήρητες. Ενδεικτικά θα σας πω Pro Nutrition Prestige για σκύλους σε σακιά άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση, και για τη γάτα σας Pro Nutrition Prestige σακί 10 κιλών με έκπτωση 50%. Σπεύσατε στα Πέτσα Μόλις και στο www.petsamolis.gr. Και φυσικά αλουμινοδομία Αυτζής, εάν ψάχνετε κατασκευές αλουμινίου ή σιδήρου, στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά και στο www.avgis.gr. Μία ακόμη επιστροφή στο παρελθόν έρχεται, όπως και ο μοναδικός Πασχάλης Τερζής.
1: Ο Music Club 105,8. Θυμάται.

0: Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερο φινάλε από αυτό. Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, να περάσετε υπέροχα. Υπάρχουν έτσι πολλά πράγματα να κάνετε και σήμερα. Φαντάζομαι αρκετοί από εσάς θα μείνετε σπίτι. Ο καιρός νομίζω ότι ενδείκνεται έτσι για να χουχουλιάσετε στο σπίτι. Ό,τι και αν είναι αυτό όμως που θα κάνετε, θα σας ευχηθώ να το κάνετε πολύ καλά και να περάσετε υπέροχα. Εμείς θα τα πούμε και αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, πάντα στο Music Lab, πάντα στους 105,8. Ο Χάρης Σταματάκης ήταν παρέα σας στο μικρόφωνο. Τα φιλιά μου, να είστε καλά.
1: Music Lab 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

0: φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
3: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
2: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
3: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
4: Ποιον?
3: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
4: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
3: Ξενιάστε μια για πάντα.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
7: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία και ρε, βάλανε.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
8: Αγαπημένοι ακροατές του Music Club 105,8, καλησπέρα σας. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και θα σας κρατήσω την καλύτερη μουσική παρέα με δυνατές επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και φυσικά πολύ καλή διάθεση.

είμαι σε συνεπιβάτη στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.

Εδώ είμαστε στο Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: την ANEC Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός. Music Club 105,8. Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
1: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
2: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
1: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
1: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
0: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
1: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ακούτε Music Club 105,8 και οι επιτυχίες εδώ δεν σταματούν ποτέ. Πάμε λοιπόν με το επόμενο τραγούδι, ανεβάζουμε την ένταση και φύγαμε.

Είσαι συντονισμένη στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης, Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και επιλέγω για εσάς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Μεταλλικά σκία, στραγγαραζόπορτες, μεταλλικές ηρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-8239-76. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

0: φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.

0: ραδιόφωνο όπως το θες.
1: Για όσους συντονιστήκατε τώρα εδώ στο Music Club 105,8, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας, το 6970 11 10 58. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας και φυσικά τις μουσικές σας επιλογές. Μείνετε μαζί μας στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης.

παίζει δυνατά. Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Lab 105,8.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Εδώ είμαστε στο Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας είναι η Metalcore, Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού.

Όπου και να είστε αυτή τη στιγμή, δυναμώστε την ένταση και αφήστε τη μουσική να σας απογειώσει. Έχουμε αγαπημένα τραγούδια, μόνο επιτυχίες, παλιές και νέες. Και φυσικά πολλές εκπλήξεις.

Όπως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Music Club 105,8. Ραδιόφωνο. Όπως το θες.
1: Είσαι συντονισμένη στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης. Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και επιλέγω για εσάς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Μεταλλικά σκία, στραγγαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810 210 866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 82 39 76. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο, Κρήτης.

0: what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες!
3: Πάντα! Music Club 105,8.

0: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
1: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα!
0: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
1: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
2: Ποιον?
3: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
4: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
3: Ξενιάστε μια για πάντα.

0: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

είμαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 105,8. Ανέβασε το.

0: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
1: Στα πεζά, κυρία.
0: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
1: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίο.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ, ε?

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Την Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Music Club 105,8. Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι
0: νούμερο 1.

0: πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα με τις επιτυχίες.

0: δεν μπορείτε να το αντέξετε. Πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Lab 105,8.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: ήταν η άλλη σταθμή.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

Όπως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχούλα.

τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

είμαι σε συνεπιβάτη στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.